όχι, να πάνε όλα τέλεια. Ξεκινήσαμε σήμερα με την Νατάσα από Φίλιου. Καλώς ορίσατε. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Εδώ είμαστε καθημερινά, καθημερινά, κάθε φορά που βρισκόμαστε, εν πάση περιπτώσει. Περνάμε πάρα πολύ τέλεια, ή τουλάχιστον έτσι πιστεύουμε ότι περνάμε. Ελπίζουμε να το επιβεβαιώνετε κι εσείς. Για τις δύο επόμενες ώρες θα είμαστε μαζί. Θα περνάμε πάρα πολύ ωραία και περνάμε πάρα πολύ ωραία με τραγούδια που έχουμε επιλέξει, λόγια, μουσικές και τα ένα και το άλλο και το παράλληλο. Λοιπόν, τι λέτε να ξεκινήσει το διόρο ταξιδάκι μας από τώρα και από την Νατάσα από Φίλιου να πάμε στο Θοδωρή Βουτσικάκη, έτσι για να συνεχίσουμε αυτό το όλα τέλεια με άλλο τρόπο, διαφορετικό.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια του Σταύρου Ξαρχάκου, ένα πρωινό, η Παναγιά μου, το θυμόμαστε όλοι από την ταινία τότε της εποχής της δεκαετίας του 70, μεταμορφώθηκε, ξαναγεννήθηκε εγώ θα έλεγα με τη φωνή της Ιρός Αΐα και με το παίξιμο του Μπομπ Κατσιώτη και... του Μπομπ Κατσιώνη, συγγνώμη, είπα λάθος το επίθετο. Λοιπόν, και επανασυστήθηκε εκ νέου και να το που το έχουμε εδώ φρέσκο-φρέσκο να μπορούμε να το μεταδίδουμε. Μάλιστα δίνει και τους τίτλους μιας νέας τηλεοπτικής σειράς. Πάρα πολλές ξεκινάνε αυτή την εποχή και πάρα πολλές πρεμιέρες έχουμε και να δούμε τι θα προλάβουμε να δούμε και πόσες από αυτές θα πάνε και καλά. Αυτό δεν έχει σημασία βέβαια. Δεν έχει σημασία αν η σειρά είναι καλή για να πάει καλά. Σημασία έχει να είναι καλή. Πρώτα απ' όλα και μετά θα δείξει. Ο δρόμος θα χαραχθεί ανάλογα με την πορεία και την συνένεση του κοινού. Πάμε να ανάψουμε τα άστρα, να ψάξουμε να βρούμε τι γίνεται εκεί πάνω στον ουρανό και να πάμε στον Γιώργο Καραδήμο και το αστεροσκοπείο του.

θα μπορούσαμε να το πούμε και ένα ημίωρο διασκευών, όχι πολλών βεβαίως, γιατί και αυτό το τραγούδι του Κώστα Λιβαδά επαναπροσδιορίστηκε και με τη φωνή της Μαριάννας Κατσιμίχα επανασυστήνεται. Το τραγούδι που είχαμε ακούσει με τη φωνή, πρώτη φορά με τη φωνή του αείμνηστου πλέον Μανώλη Λιδάκη, εδώ συστήνεται ξανά, παίρνει μια νέα μορφή, μια νέα ζωή, και η Μαριάννα Κατσιμίχα είναι τώρα υπεύθυνη, να πω, είναι στο βάρος της, στο κεφάλι της. Είναι βαρύ το φορτίο να πει σε ένα κομμάτι του Μανώλη Λιδάκη, το οποίο είχε κάνει και τόσο μεγάλη επιτυχία και συνεχίζει να ακούγεται όσο έχει. Ωστόσο, εμείς δίνουμε χρόνο και χώρο σε όλα τα τραγούδια που μας έρχονται για να μπορούμε να σας τα συστήνουμε και να τα γνωρίζετε κι εσείς, να δείτε τι κυκλοφορεί, τι δεν κυκλοφορεί, τι υπάρχει, τι δεν υπάρχει, τι θα μπορούσατε να αγαπήσετε και τι όχι, εν πάση περιπτώσει. Πάμε να κλείσουμε το πρώτο μιωράκι με την κυρία Μαρία Φαραντούρη και το Δεν Ξεχνώ από το Φαμαγκούστα, και μετά θα μας και πάλι μαζί, μόνο ένα μικρό break θα μας ολαβήσει, έτσι ένα διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

μπήκαμε στο δεύτερο ημιωράκι με τον Μανώλη Μητσιά, τραγούδι που έγραψε ο γιος του, ο Μίλτος Μητσιάς, και πραγματικά μας κέρδισε όλο το καλοκαίρι. Δεν θυμόμουν πώς είναι να αγαπώ. Ωραίο είναι να θυμάσαι πώς είναι να αγαπάς, αυτό είναι αλήθεια. Και όταν αγαπάς πραγματικά, τότε ανοίγονται και τα μαγικά φτερά και πετάς ακόμα πιο μακριά.

Και αφού πήγαμε μια βόλτα μέχρι το Αμάλφι, την Νάπολη και τα γύρω έτσι παιδινά με τον Νίκο Ψημίτη, λέω να συνεχίσουμε. Λέω να συνεχίσουμε εδώ. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Το έγραψε ο Σταύρος Σιόλας αυτό που ακούσαμε μόλις. Και πραγματικά έχει τον τρόπο ο Σταύρος να μας κάνει να αγαπάμε ακόμα περισσότερο, ξέρετε. Μία είναι έτσι, μία είναι αλλιώς. Τη μία είναι πιο ρομαντικός, την άλλη είναι πιο έτσι δωρικός. Αλλά πάντα έχει μια πολύ πολύ ωραία ουσία. Λοιπόν, πάμε στο Μάνο Χατζηδάκη. Πάμε στο Μάνο Χατζηδάκη. Δεν ξέρω πώς μου ήρθε ο συνειρμός από τον Σταύρο Σιόλα, αλλά ξέρετε, υπάρχει μια ολόκληρη γενιά τραγουδοποιών και νέων ανθρώπων, νεότερων ανθρώπων, οι οποίοι έχουν σαφώς επηρεαστεί από τους μεγάλους κλασικούς μας συνθέτες. Πόσο μάλλον από τον Μάνο Χατζηδάκη.

Ο Γιώργος Καραδήμος μαζί με την Ελεονόρα Ζουγανέλη να συμμετέχει σε κέρια σημεία σε ένα τραγούδι που πραγματικά σε συγκινεί. Κάθε φορά που το μεταδίδω, πραγματικά νομίζω ότι συγκινούμε ακόμα περισσότερο. Να κλαις, λέει το τραγούδι, κυκλοφόρησε και στα αγγλικά με τη συμμετοχή του Mark Almond, του μύθου της μουσικής των 80's, και πραγματικά, εντάξει, είναι πολύ πολύ εντυπωσιακό. Ο Γιώργος κάνει καταπληκτικά τραγούδια και κάθε φορά το αποδεικνύει και περισσότερο. Πάμε σε κάτι πολύ πολύ κλασικό και αγαπημένο τώρα, από τον Διονύση Αβόπουλο, όχι όμως τραγουδισμένο από τον Διονύση, αλλά από την Ελένη Βιτάλη, για να ταξιδέψουμε σε μια θάλασσα μικρή.

Με μια θάλασσα μικρή φτάνουμε στο φινάλε της πρώτης ώρας της εκπομπής με τη φωνή, την βελούδινη φωνή της Ελένης Βιτάλη. Λοιπόν, θα κάνουμε μικρό break και μετά πάλι εδώ θα είμαστε. Μην φύγει κανείς, γιατί εσείς μας μάθατε πώς αγαπούν και εμείς σας το ανταποδίδουμε.

0: προσοχήστης απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το Τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
3: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το Τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Σειρά! Ξεκόλα!
6: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Frezyderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Μπήκαμε στο τρίτο ημιωράκι για σήμερα. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Ο Μίλτος Πασχαλίδης έκανε την έναρξη με ένα πολύ πολύ ωραίο κομμάτι. Και εμείς συνεχίζουμε εδώ, ακάθεκτη, το μουσικό μας ταξιδάκι σε αυτό το δίωρο που συνεχίζεται κανονικότατα. Αλλάζουμε ύφος, πάμε στον Πάνο Μουζουράκη που κατάφερε να κάνει ένα τραγούδι. Κατάφερε, πώς το πάει έτσι. Μια χαρά τραγούδια κάνει ο Πάνος, αλλά αυτό το τραγούδι μου αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο και το δηλώνει κιόλας άλλωστε.
1: Τι ωραίο τελικά να έχεις δίπλα σου ένα χέρι

Όλα είναι μπροστά. Η Νατάσα Μποφίλιο και ο Μανώλης Φάμελος σε μια συνέβρεση η οποία πραγματικά εξελίχθηκε σε μια καταπληκτική συνεργασία και ένα από τα τραγούδια που νομίζω θα ακούμε για πάρα μα πάρα πολλά χρόνια. Είδατε τι κάνει Φολέγανδρος όταν δύο καλλιτέχνες, δύο ερμηνευτές, δύο δημιουργοί εν πάση περιπτώσει, γιατί περί δημιουργών πρόκειται, συναντιόνται χαλαρά, γεννιόνται και ακόμα πιο όμορφα πράγματα. Λοιπόν, συνεχίζουμε το ταξίδι μας με το Μανώλη Φάμελο αυτή τη φορά, αλλά σε συνεργασία που έκανε με το Φίβο Δελιβοριά και περιγράφει κάπως γλαφυρά, εγώ θα το έλεγα, την κατάσταση που επικρατεί στα νότια προάστια.

0: Αχ, αυτή η φράση, να με αντέχεις, να με προσέχεις. Πόσο βαθιά έχει χαρακτηρίσει μέσα μας. Και ξέρετε, όλοι το έχουμε βιώσει, όλοι το έχουμε νιώσει και όλοι θέλουμε να το εκφράσουμε. Μπορεί κάποιοι από εμάς να μην έχουν το θάρρος ίσως να το τολμήσουν να το πούν στον ή στην σύντροφό τους, αλλά πραγματικά όλοι μας μέσα έχουμε πει να με αντέχεις, να με προσέχεις. Ο Νίκος Πορτοκάλογλου το έκανε τραγούδι, εδώ οι αφανείς ήρωες το διασκεύασαν και όπως και να γίνει το λατρεύουμε αυτό το τραγούδι. Εμένα μάλλον νομίζω ότι είναι τοποθετημένο μέσα στα 10 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών μου. Αλήθεια όμως το λέω αυτό. Πάμε για ένα ακόμα τραγούδι για να κάνουμε το break που απαιτείται για να μπούμε στο τέταρτο και τελευταίο ημιωράκι για σήμερα.
1: Καλοκαίρι, μεσημέρι προς απόγευμα. Έχω μείνει μόνος και κοιτάζω το κενό. Κυλάει το νερό απ' τη σκέπη και με δροσί

0: Sports. Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημιωράκι για σήμερα με τραγούδι του Νίκου Σιόγαλα που διασκευάστηκε από το δίσκο Αλλιώτικες Φωνές. Και ξέρετε τι έγινε. Η Τζόρτζια το πήρε και το έκανε πραγματικά δικό της. Θα σου φανερωθώ. Το τραγούδι αυτό πραγματικά σε όλα τα live που είχαν συνεργαστεί η Τζόρτζια με τους Μπλε μαζί με τον Νίκο τον Σιόγαλα υπήρχε στις συναυλίες και στις παραστάσεις. Οπότε κάθε φορά το έλεγε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οπότε ήρθε και η στιγμή να ηχογραφηθεί και να μας παραδοθεί ως υλικό. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε σε ένα κορίτσι εσωστρεφές τώρα, καμία σχέση με την Τζόρτζια, την Ελεονόρα Μανώνα και το τραγούδι που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό και μας αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι τόσο τρυφερό και τόσο ανατρεπτικά εσωστρεφές. Ίσως να είναι και αρκετά εξωστρεφές, εγώ θα το έλεγα.

Άλλη μια φράση που είναι βγαλμένη από τη ζωή, εγώ θα έλεγα. Φτάνει ως εδώ η ντοδίεση. Δηλαδή, παίρνει Ραμαντάνη με την παρέα, τη το ερμήνευσαν και το έγραψαν κιόλας. Και πραγματικά είναι πολλές φορές στη ζωή μας που έχουμε πει αυτό το φτάνει ως εδώ. Και αν δεν το έχουμε πει, το έχουμε μέσα μας. Και καλό είναι να βγαίνει από μέσα μας, να εξωτερικεύεται για να μην υπάρχουν άλλα προβλήματα αργότερα που συσσωρεύονται κτλ. Κτλ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Και κατρακυλάμε. Έτσι, φτάνει ως εδώ. Ήρθε η ώρα της κατρακύλας και αυτό το έκανε τραγούδι ο Ρέσις Ντάντος, διαστόματος της υπέροχης Νεφέλης, της Νεφέλης Φασούλη.

Με τα χέρια μου ανοίγω και το Γιάννη Κότσιρα, φτάνουμε σιγά σιγά στο φινάλε της σημερινής εκπομπής. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Μην ανησυχείτε καθόλου. Εδώ θα είμαστε με πολλά ακόμα περισσότερα τραγούδια και πολλά πολλά ακόμα πράγματα που έχουμε να σας μεταδώσουμε, να γνωρίσετε, να θυμηθείτε κτλ. Κτλ. Από τον Λουκά Φωτόπουλο που ήταν 2 ώρες στο μικρόφωνο και στην παρέα σας, σας αποχαιρετούμε. Εμείς μαζί, λέει ο Λιβαδάς, ότι δεν χάνουμε και κάτι θέλει να μας πει. Και εμείς το ενστερνιζόμαστε και το επικροτούμε κιόλας. Με αυτό το τραγούδι θα κλείσουμε την επανασύνδεση, που ποτέ δεν χάθηκαν, εν πάση περιπτώσει, του Κώστα Λιβαδά με την Ελένη Τσαλεγοπούλου. Από εμάς, για χαρά.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Περπάτησα πάρα πολύ και τα φτερά μου τα έχω χάσει.

Ή θα είναι ένα βαρετό σερφάρισμα στο ίντερνετ. Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι αποχάβνωση στον καναπέ. Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι ζαμπόν δίχως λιπαρά, περιοδικά και λόγια ντεκαφεϊνέ.

Η ζωή θα είναι πρωινό ξύπνημα χωρίς ενδιαφέρον. Πράξεις υποκινούμενες μόνο από συμφέρον. Λάιτες θύματα και δημόσιες σχέσεις. Ιδύλια του κόλου και υποσχέσεις. Ξενέρωτα ανέκδοτα και γέλια με προσπάθεια. Reunion party, καλυστία, μπαζάρ. Συχνές επισκέψεις στο σούπερ μάρκετ. Σακούλες γεμάτες με αυταπάτες. Βιταμίνες και τζινσέ.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

4,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Σύρος Τεριανός, υπό Αθανασίου Σκορδαλού και Ιωάννου Μπερνιδάκη.
1: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα. Ραδιόφωνο με στήλη.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Έλα Κωστή, σήκωσε λίγο τα πόδια σου να κάνω κάτω από τον καναπέ.
3: Έλα ρε αγάπη μου, τώρα θα βάλεις σκούπα.
2: Και πότε να βάλω σκούπα που έπρεπε να πλύνω, να σιδερώσω, να μαγειρέψω, να βάλω πλυντήριο.
4: Καλά, καλά, ναι. Κάνε λίγο πιο κοίτο.
2: Καλά, ανέστητος είσαι. Δεν φτάνει που κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και κάνω τα πάντα μόνη.
3: Έλα ρε αγάπη μου, τώρα τα θυμήθηκες όλα. Άσε να δούμε λίγη μπάλα.
2: Μπάλα.
3: Μαρία, το είδες?
2: Oh my God.

Μες στους στίχους βρίσκω τη δικαιοσύνη. Είναι μια δύναμη το ποίημα που δίνει. Είναι μια φλόγα που φωτίζει και μου δίνει ευτυχώς τα πετούμενο πρεστής που χρειάζομαι ασφαλώς. Με τους στίχους κάνω ό,τι μου καπνίζει. Επειδή μια ταλαντούχα είμαι φύση. Παρλαπίπες κι αν θα πω με κουλτούρα δεν κι αυτό.

Με αφορμή τον υπερβάλλον τα μου ζήλω. Έχω ανέβει στον ψηλότερο το στήλο. Και με κόλπα τον απάτσι στην κορφή του έχω κάτσει. Έχει πόνο και καημό,

0: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
1: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
4: Καλημέρα σας παιδιά. Ονομάζομαι Ιάκωβος Φαρδαράς. Είμαι ο νέος σας φιλόλογος, ο οποίος θα σας διδάξει αυτή τη χρονιά αρχαία ελληνικά. Θα ήθελα πάρα πολύ.
5: Εμείς δεν θέλουμε.
4: Θα ήθελα.
0: Σκάστε!
4: Ευχαριστώ. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω τη σημασία των αρχαίων ελληνικών.
5: Παρακαλώ,
4: μου δίνετε τη φαλτσέτα που ακονίζεται κάτω από το θρανείο. Ευχαριστώ. Να τονίσω τη σημασία των αρχαίων ελληνικών.
0: Σκάστε!
4: Ευχαριστώ. Τη σημασία λοιπόν των αρχαίων ελληνικών για τη διαμόρφωση ήθους και ευγένειας. Παρακαλώ, ξεφουσκώστε το προφυλακτικό και βάλτε το ξανά στην τσέπη σας, αν δεν σας κάνει κόπο.
5: Σιγά τα αυτή μου.
4: Ευχαριστώ. Διότι τα αρχαία ελληνικά ως υπέρτατη αξία, σβήνετε αν θέλετε το λουλά παρακαλώ.
5: Άλλα ρε, πάπο
4: εδώ. Ευχαριστώ. Ως υπέρτατη αξία στην ανάπτυξη των κοινωνιών που στοχεύουν, παρακαλώ μη περιφέρετε το τσιγαριλίκι εν ώρα παραδόσεως. Ευχαριστώ. Των κοινωνιών που στοχεύουν στην ανάπλαση των πολιτών ως υπευθύνων ατόμων,
0: Σκάστε!
4: Ευχαριστώ. Και για να αποδείξω του λόγου το αληθές και τη σημασία των αρχαίων ελληνικών στην καθημερινή πρακτική της ζωής, που δυστυχώς μέρα με την ημέρα χάνεται λόγω της γλωσσικής κρίσεως που διέρχεται η κοινωνία μας, θα σας διαβάσω το παρακάτω εξαιρετικά ενδιαφέρον αρχαίο. Ευχαριστώ. Αρχαίο κείμενο. Άνδρα μη ένε πε μουσα. Ξυπνήστε!
5: Σιγάρε, Θείο, θα έχει το γάλα, ρε πω.
4: Ευχαριστώ.
6: 104,4 FM.

Χτύπησε το φτωχικό μου σπίτι. Κι αν μπορώ, με σήκωσε, με πήρε το και γρήπη. Με ασπιρίνες άρχισα και στα ταβόρ πηγαίνω. Στον δρόμο

ταξίδια σκαλιά και ανεβαίνω πάντα. Στις δύσκολες και απάντητες του νου επιδιώξεις. Στα νόμπελ και στα χρήματα, μα και στις δεξιώσεις. Τις άλλες μου τα σύννεφα βαρύνα κι αρχινάνε. Βροχή τρελή να ρίχνω.

κοιτάει να αγγίξει κάτι. Και βάζω τηλεόραση στο πιο καυτό κανάλι και αφήνω με στο ρεύμα του και στη δική του ζάλη. Μπορεί βραβεία να χάσα και νόμπελ και δεξιώσεις,

0: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan, πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry and Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
5: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
6: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
7: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
5: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό.
7: κοκτέιλ,
8: μουσική και party vibes
7: μέχρι αργά.
8: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
7: Καλίν.
8: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
7: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
9: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει, το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς Επάλ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Το εγχείρημα φάνηκε και έδειξε ότι πέτυχε και πραγματικά η χθεσινή γιορτή τουρισμού στον Άγιο Νικόλαο που έγινε στο λιμάνι της πόλης του Αγίου Νικολάου και όχι στο παραλιακό της Κητροπλατείας ήταν πολύ πιο άνετη, πολύ πιο οργανωμένη και πολύ πιο εύκολη στην πρόσβαση αλλά και στην κίνηση του κόσμου μέσα στους πάγκους και ανάμεσα από παραγωγούς, συλλόγους, φορείς και σωματεία. Ασφαλώς και εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και σίγουρα ήδη οι άνθρωποι από το Δήμο και την ομάδα του Αντώνη Μαυρή ετοιμάζονται για την επόμενη χρονιά με επιπλέον στοιχεία τα οποία θα διαθήσουν αυτή την σημαντική δράση η οποία πρέπει κάθε χρόνο να τιμάται στον Άγιο Νικόλαο, μιας και όταν μιλάμε για τον τουρισμό που από εδώ ξεκίνησε πρέπει ο τουρισμός αυτός να τιμάται και να αναδεικνύεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο έχοντας τοπικά στοιχεία παράδοσης, μουσικής, χορού, γεύσεων, απολαύσεων, μυρωδιών, αντικειμένων και το τοπικό στοιχείο να είναι σίγουρα πρωταγωνιστής. Αυτά έγιναν εχθές στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου με την παρουσία των δύο κρουαζιεροπλοίων να κάνει το σκηνικό ακόμα πιο εντυπωσιακό και σίγουρα το αποτέλεσμα ακόμα πιο τουριστικά εκμεταλλεύσιμο. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Είμαι ο Θάνος Κορομπίλιας, είστε εδώ στον 104,4. Ανατροπή έκανε η Εθνική Σερβία εχθές, τελικά κατάφερε να κερδίσει 2-1 εκτός. Τέλειο το ματσάκι, τέλειο το αποτέλεσμα. Ενώ στα αναντουργικά χαμηλώνει τους τόνους του Ερντογάν και η Αθήνα διαβάζει κάπως πιο χαμογελαστά τη στροφή της Νέας Υόρκης. Όλα όσα γίνονται εκεί στην άλλη μεριά του Ατλαντικού, στην συνάντηση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, που μίλησε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός εχθές. Μένοντας στις ελληνικές θέσεις χωρίς όμως να ανεβάσει περαιτέρω το θερμοστάτη στη σχέση με την Άγκυρα. Και όταν μιλάς σε ένα τόσο μεγάλο διεθνές γεγονός, καλό θα είναι να κρατάς τους τόνους όσο πιο χαμηλά γίνεται, γιατί έτσι δεν προκαλείς. Γιατί η πρόκληση διαβάζεται πάντα με δύο ή και περισσότερες ερμηνείες. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Επιτέλους Παρασκευή, ο μήνας έχει 25, είναι ο μήνας Σεπτέμβριος. Ο ήλιος σήμερα ανέτειλε 15 μετά από τις 7, θα δύσει 18 μετά από τις 7 το απόγευμα. Εδώ είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10 οσίων ευφροσύνης του Πανφουτίου, τη μαροδοξία μας σήμερα. Ο ήλιος είναι τέλει 15 μετά από τις 7, θα δύσει 18 μετά από τις 7 το απόγευμα, είπαμε και λίγο πριν. Χρόνια πολλά στην ευφροσύνη, στη φροσύνη, στη φρόσο, στη φροσούλα, στη φροσού και στην έφη που σήμερα γιορτάζουν. Σήμερα γιορτάζετε και σπέχετε γενέθλια, οπότε όλοι όσοι κάτι έχουν σαν σήμερα θυμούνται ότι έχει συμβεί καλό στο πρώτο χρόνο από τη ζωή τους, τις ευχές μας για να το θυμούνται για πάρα πολλά χρόνια ακόμα έχοντας υγεία. Σίγουρα χρειαζόμαστε και υπομονή, αγάπη, νιάξιμο και θετική διάθεση.

εντυπωσιακό και μπράβο και έβγε στην ομάδα του Δήμο Γενικολόγου της Καθαριότητας στο λιμάνι Αστράφτη τώρα το πρωί. Όλα μαζεύτηκαν, όλα τακτοποιήθηκαν. Μπράβο και συγχαρητήρια. Πραγματικά αξίζει τουλάχιστον ένα μπράβο και δύο και τρία και δέκα σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται για τη δική μας καθαριότητα. Εδώ είμαστε, εδώ είστε και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Είμαι ο Θανός Κορομπίλιος, 104,4. Πάμε μέρα για αυτό το πρωινό. Δύο ώρες γεμάτες από τοπική ενημέρωση. Πίστη, δημοσιογραφική διοντολογία, ευγένεια και πάνω απ' όλα διάθεση για επικοινωνία. 2841-025-425, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Πάμε rfm.papakizmail.com, τα email σας, επικοινωνία και επαφή στα social. Είμαστε μαζί ζωντανά και μέσα στο Facebook, στο προφίλ μου Θάνος Κορομπίλιας, με εικόνα από το ραδιοθάλαμο, και στο Instagram, αλλά και στο TikTok. Καθημερινά, ζωντανά, έτσι κάνουμε χρόνια τώρα, σε μια προσπάθεια καλύτερης επικοινωνίας με όλες και όλους εσάς. Ακόμα στη διάθεσή σας και το Viber και το WhatsApp της εκπομπής, 6944-462-95, γιατί αν έχετε καταγράψει ένα συμβάν, ένα ντοκουμέντο, ή θέλετε να βάλετε μια κάποια εκδήλωση, μια κάποια δράση και έχετε κάποιο υλικό, είμαστε εδώ να το μοιραστείτε μαζί μας. Γι' αυτό σημειώστε Viber και WhatsApp εκπομπής, πάμε αέρα, 6944-462-95. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με super wow τιμές έρχεται ο Μιλωνάκης για να καλωσορίσει το Σαββατοκύριακο. Best price, κατατροφή, κονσέρβα, 450 γραμμάριο, τεμάχιο, 0,49. Colgate, back soda, οδόκρεμα, 75 ml το τεμάχιο, 0,99. Skippy Crow, 84 μεζούρες, 84 μεζούρες, ούτε 10 ευρώ, 9,99. Φέρει υγρό πιάτων, 5 λίτρα το τεμάχιο, 12,99. Όλα αυτά και άλλα και άλλα και άλλα και άλλα πάρα πολλά. Μόνο στο Μιλωνάκι, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά ασφαλώς. Μιλωνάκης, τον εμπιστευόμαστε, δεν τον αλλάζουμε. Μικρός και μέγεθος, μεγάλος όμως σε διάθεση, σε προσφορές και πάνω απ' όλα σε εξυπηρέτηση. Καθώς όλα μας τα πράγματα σε λίγα λεπτά έρχονται στο χώρο μας. Αν καλέσουμε στο 2841-021-711. Μιλωνάκης. Από τον Άγιο Νικόλαο, για τον Άγιο Νικόλαο και την ευρύτερη περιοχή, Μιλωνάκης και για τους επαγγελματίες. Γιατί οι επαγγελματίες θέλουν τα πρώτα υλικά, ειδικά φρούτα, λαχανικά και άλλα, να είναι ολόφρεσκα για να βγουν τα πιάτα μοναδικά, εύγιαστα και ανταγωνιστικά που προκαλούν το ενδιαφέρον από ολόκληρη την Κρήτη και το έχουν ασφαλώς κερδίσει. Μιλωνάκης, Παντοπολείο Προπολείο, 2841-021-711 και τα ψώνια σας σε λίγη ώρα έξω από την πόρτα σας. Παντοπολείο Προπολείο, φεστός Μιλωνάκης. Σου προσφορές, πάρα πολύ καλές τιμές, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή και καθημερινά βέβαια τα πάντα ολόφρεσκα για τις δικές σας ανάγκες. Αυτό λοιπόν δεν το αλλάζουμε με τίποτα, γιατί πάρα πολύ απλά είναι Παντοπολείο Προπολείο, φεστός Μιλωνάκης. Σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Ελάτε, για πάμε αέρα.

16 μετά από τις 8 εδώ είμαστε. Μαζί μας στον αέρα Γιάννης Κώστορας, Ελεονόρα Ζουγανέλη. Έλα έλα. Ένα τραγούδι που παραπέμπει και σε ήχους νησιώτικους και με όργανα και ακούσματα απόλυτα ελληνικά. Ξεκίνησε αυτή εδώ η εκπομπή. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Από τον Άγιο Νικόλαο και τους 104,4 μαζί παγκόσμιο στο www.104fm.gr. Είμαστε μαζί και μέσω διαδικτύου, ασφαλώς. Μας ακούτε τόσο από το www.104fm.gr όσο και από τις πλατφόρμες ραδιοφωνικών μεταδόσεων live24 και eradio.gr. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Επιτέλους Παρασκευή, και όσον την Παρασκευή λιγάκι νιώθουμε μια κάποια ευεξία, μια κάποια πιο έτσι ευχάριστη διάθεση, γιατί πάρα πολύ απλά έρχεται ένα παρασκευαστικό Σαββατοκύριακο, στο οποίο ελπίζουμε όλοι ότι θα περάσουμε όσο πιο ξεκούραστα γίνεται και όσο πιο ήρεμα, γιατί έχουμε ανάγκη και να ηρεμήσουμε και να πάρουμε μια-δυο ανάσες και να πούμε τελευταίες καλημέρες καλοκαιρινές, μιας και ο καιρός φαίνεται ότι τίνει να πηγαίνει προς το φθινοποριανό του μοτίβο. Ιδωμένου.

0: Ακριβώς 20 μετά από τις 8 και όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, πάμε να δούμε τον καιρό πάντα μέσα από την επιστημονική τεκμηρίωση του εκλεκτού φίλου μετεωρολόγου συνεργάτη μας Μιχάλη Καργατσάνη, που και σήμερα είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να σας ενημερώσει για τον καιρό της σημερινής, αυριανής και της μεθαυριανής ημέρας. Δηλαδή Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Μιχάλη Καργατσάνη, καλημέρα, καλώς όρισες.
1: Καλημέρα, Θάνο, καλή Παρασκευή, καλημέρα. Και καλή Παρασκευή σε όλους τους φίλους ακροάτες.
0: Για πες, θα έχουμε δυνατότητα εμείς που δεν είμαστε χειμερινοί κολυμβητές να κάνουμε τελευταίες βουτιές για φέτος?
1: Σήμερα Παρασκευή σίγουρα ναι. Και τι εννοώ, μεγάλα τα διαστήματα ηλιοφάνειας, λίγη πρόσχερη στεφιά το μεσημέρι, κυρίως από ορογραφικά νέφη. Mm-hmm. Οι άνεμοι από βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις θα αγγίζουν και τα 5 εποφόρος μέγιστη τιμή στην έντασή τους. Η θερμοκρασία έχει πέσει, η ψύχρα είναι στην ώρα το πρωί και αργά το βράδυ, αλλά και γενικά θα έλεγα κατά τη διάρκεια της ημέρας είναι πιο δροσερά τα πράγματα. Έτσι λοιπόν θα κοιμανθεί η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας κοντά στους 25 με 26 βαθμούς. Τώρα Σάββατο και Κυριακή θα είναι σχετικά πιο άστατος ο καιρός. Δεν θα αφορά όμως κατά κύριο λόγο την Ανατολική Κρήτη. Και το λέω αυτό για όσους έχουν σκοπό να επισκεφτούν τα δυτικά τμήματα του νησιού μας, όπου εκεί κυρίως από το Σάββατο μέχρι τις πρώτες ώρες της Κυριακής ενδεχομένως η συνεχεία θα είναι περισσότερη και ενδεχομένως να σημειώνονται φαινόμενα που όσο πιο δυτικά τόσο φαίνεται να είναι πρόσχερα και πιο έντονα. Όσον αφορά τώρα τον ομό Λασιθίου, περιμένουμε κάποια κακοκαιρία, δεν αναμένουμε κάποια μεταβολή του καιρού, πέρα από έναν άστο καιρό όσον αφορά τις νεφώσεις, δηλαδή εκεί από το μεσημέρι και μετά του Σαββάτου, ενδεχομένως να δούμε περισσότερη συννεφιά και η Κυριακή με μία από τα ίδια. Και πάλι θερμοκρασία, θα έλεγα, ίσως λίγο κάτω, στα επίπεδα λίγο κάτω για την εποχή, για τα φυσιολογικά επίπεδα της εποχής, θερμοκρασιακά κοντά στους 25 βαθμούς η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας, με ανέμους που και πάλι θα δημιουργούν πρόβλημα, μιας και θα αγγίζουν ως μέγιστη τιμή και τα 5 εποφόρ. Αυτή είναι η εικόνα του καιρού, δηλαδή πολύ καλύτερη εικόνα του καιρού στα ανατολικά τμήματα της Κρήτης, όσοι έχουν σκοπό να επισκεφτούν τα Χανιά και δυτικότερα, εκεί ο καιρός θα είναι λίγο πιο έντονος.
0: Και σύμφωνα με τα μοντέλα τα οποία παρακολουθείς, Μιχάλη Καργατσάνη, ο καιρός αυτός θα παραμείνει και το επόμενο διάστημα ή είναι ένα διάλειμμα και θα επανέλθουμε πάλι σε πιο καλοκαιρινές συνθήκες, ή σκεφτόμαστε από τώρα να αποχαιρετούμε σιγά σιγά το καλοκαιράκι και να μπαίνουμε σε φθινοπορεινούς ρυθμούς και διαθέσεις?
1: Θα έλεγα ότι μάλλον θα πρέπει να αποχαιρετήσουμε τουλάχιστον τις καλοκαιρινές συνθήκες. Τώρα αν θα έχουμε κάποια έτσι διαλύματα κάποιων ημερών που ο καιρός θα είναι αρκετά καλύτερος, αυτό θα είναι μια εξαίρεση. Θα έλεγα όμως σε γενικές γραμμές ότι πλέον οδηγούμαστε σε φθινοπορεινό σκηνικό του καιρού, σταθερά πλέον και δυστυχώς αμετάκριτα, μιας και η εποχή έχει ήδη αλλάξει.
0: Οπότε πάμε σιγά σιγά να αλλάξουμε και καθημερινότητα, να αλλάξουμε και διαθέσεις, όμως δεν αλλάζουμε σε καμία περίπτωση την επικοινωνία μας κάθε Δευτέρα και Παρασκευή με τον Μιχάλη Καργατσάνη για τα νέα του καιρού και τις εξελίξεις που έχουμε σε ό,τι αφορά το κομμάτι που έχει να κάνει με τον κύριο Μιχάλη Καργατσάνη. Πολλές ευχές για ένα καλό, χαρούμενο και δημιουργικό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ώρα καλή από τον Άγιο Νικόλαο. Καλημέρα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε ΑΕΡΑ με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
0: Αλλάζει σιγά σιγά λοιπόν το σκηνικό, φεύγουν οι καλοκαιρινές ημέρες και πλέον απογοητεύονται οι τύποι που μετούσαν τον Αύγουστο μέχρι και το 75, 85 και 102 του Αυγούστου. Μπαίνουμε σιγά σιγά με βάση και την επίσημη επιχειρηματολογία του Μιχάλη Καργατσάνη σε διαθέσεις πολύ γοντή, πιο φθινοπορεινές. Τώρα πόσο πολύ θα είναι αυτό δεδομένο και εμφανές, δεν πάβει να το δείξει, δεν μένει να το δείξει το επόμενο ακριβώς διάστημα. Εμείς εδώ και σήμερα μέχρι και τις 10. Ελάτε.

0: σε διώξαν.
1: Καλημέρα, Γιάννη Παπαδάκη. Καλημέρα, Απόστολε. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα και στην Μαρία. Καλημέρα, Ελένη. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είμαστε εδώ, είστε μαζί μας μέχρι και τις 10.
0: Είπε στην αρχή καλά.
1: Ζωντανά και αυτό το πρωινό.
0: Κι αλλού ξανά, κι αλλού.
1: Όπως κάνουμε κάθε μέρα από το θέλω μέχρι και Παρασκευή. Ρωτάει τώρα του Δάκης να φωτίσουμε λέει τις ελιές μας. Έχεις ανάγκη του εσύ από πότσμα. Έχεις νερό μπόλικο. Μπόλικο νερό. Μην νοιάζεσαι, μην αγχώνεσαι. Και εσύ και οι υπόλοιποι οι οποίοι ασχολούνται με τα θέματα τα αγροτικά. Όπως είπε ο Μιχάλης Καργατσάνης, φαίνεται δεν θα έχουμε καιρικά φαινόμενα μέσα εδώ τα μέρη. Πιο πιθανά θα υπάρχει στην Δυτική Κρήτη πιο έντονος ο καιρός, ο ανήσυχος. Εμείς εδώ θα είμαστε πιο ήπιες συνθήκες. Πιθανά. Τώρα καιρός είναι αυτός, απρόσμενος είναι. Σεπτέμβρης είναι μήνας άστατος, έχει πολλούς καιρούς μαζί, οπότε είδομεν. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είμαστε εδώ, είστε εδώ μαζί μας και σήμερα μέχρι και τις 10. Χάρης και Πάνος Κοτσμίκας στον αέρα. Μια έκρηξη έγινε στην Αθήνα και στην Πλάκα. Υπάρχουν σύμφωνα με τις εξελίξεις και την ενημέρωση που έχουμε, ένα διόρροφο κτίριο στην Λυσσικράτους κατέρευσε. Υπάρχουν αναφορές για ένα τραυματία και ένα εγκλωβισμένο. Επιτόπου έχουν σπεύσει ήδη η υπηρεσία και οι υπόλοιπες υπηρεσίες για να συνδράμουν και να βοηθήσουν, αστυνομία βέβαια και πολλές τοπικές αρχές. Και ελπίζουμε να μην έχουμε κάτι πιο άσχημο στην εξέλιξη της κατάρρευσης του κτηρίου εκεί στην Πλάκα.

καλημέρα, σono Maravello, τηλέφωνο με δύο συλλαβέ. Μήλο, πλατεία Γενικολάου, πλατεία Νεάπολη, στέλνα Γενικολάου και μετά άρθρο προπλαστία Μήλο. Πραγματικά η μέρα μα φτιάχνεται από την πρώτη καλημέρα τη. Μήλο, Pastry and Bakery, πλατεία Γενικολάου, πλατεία Νεάπολη, στέλνα Γενικολάου και πραγματικά μετά Μήλο η κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση. Γιατί πέρα από το ψωμάκι το οποίο θα πάρουμε από τα Μήλο, το οποίο θα φτάσει σπίτι ολόκληρο, γιατί πάρα πολύ απλά θα το έχουμε καταναλώσει μέχρι και να φτάσει το μισό τουλάχιστον, γιατί γονίτσα γονίτσα, μπουκιά μπουκιά, πάει το ψωμάκι. Μένει το μισό. Αλλά δεν πειράζει, καθόλου δεν πειράζει, ίσα ίσα. Δεν πειράζει καθόλου, πραγματικά. Γιατί το μήλο είναι εκεί, να πάμε να πάρουμε κι άλλο αν χρειαστούμε. Και ψωμάκι, και πρωινό, και αλτοσκευάσματα, και πάρα πολλά γλυκίσματα, αλμυρά. Κεράσματα για τη χαρά μας, αραβόνας, γάμος, βάφτιση, τα μήλο εγγυώνται το καλύτερο αποτέλεσμα και η τελευταία μπουκιά είναι αυτή του γλυκού, οπότε αν μείνεις με την γλυκά από το μήλο, τότε όλα έχουν πάει περίφημα και εξαιρετικά. Μήλο, πλατεία Γενικολάου, μήλο πλατεία Νεάπολης, μήλο κτέλα Γενικολάου και μετά μήλο, καλημέρα τη λέμε με δύο συλλαβές στο Μαραμπέλο. Πάρα πολύ απλά λες μήλο και σημαίνει καλημέρα όλη μέρα. Μήλο.

0: Όλα κι όλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
4: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά. Με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
3: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
5: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
3: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό.
5: κοκτέιλ,
3: μουσική και party vibes
5: μέχρι αργά.
3: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
5: Καλίν.
3: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
5: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
6: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

0: δεύτερο ημίωρο εδώ είμαστε μαζί με τον Σωκράτη Μάλαμα. Πάμε μέχρι και τις 10 ταξιδιωτικά του και όλοι εμείς πρωινό Παρασκευής 25 του μήνα Σεπτέμβρη. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Συνεχίζουμε μαζί και σήμερα μέχρι και τις 10. Είστε στη μικροβιότερη ενημερωτική ραδιοφωνική εκπομπή στο δασκευτικό ραδιόφωνο στο 8 με 10, 25 χρόνια τώρα. Ενώ στη μοναδική ενημερωτική δίωρη ραδιοφωνική εκπομπή στα FM του Αγίου Νικολάου. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είμαι ο Θάνος Κορομπίλιας. Επιτέλους Παρασκευή. Ο ήλιος κυριαρχεί εκεί έξω σήμερα. Το σουκού μπορεί να έχει λίγα σνεφάκια. Τίποτα όμως ιδιαίτερο που να μας ανησυχήσει και να μας προβληματίσει. Γι' αυτό λοιπόν πάμε για ένα ωραίο διημεράκι. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε και έχουμε έρθει με την τσάντα μας γεμάτη καλούδια. Από όλα τα σχολικά που πρέπει να έχουμε, τα έχουμε στην καλύτερη ποιότητα. Γιατί πάρα πολύ απλά έχουμε περάσει από το αλφαβητάρι. Ανδρέα Πανδρέου, το 2017, έχει γεμίσει η σάκα με όλα τα καλά για τη νέα σχολική χρονιά. Τόσο του μαθητή, όσο του εκπαιδευτικού, του καθηγητή, του δασκάλου, αλλά και του επαγγελματία. Γιατί και ο επαγγελματία στην επαγγελματική του τσάντα πρέπει να έχει όλα εκείνα τα οποία χρειάζεται για να είναι έτοιμο για κάθε ραντεβού, για κάθε συνάντηση, για κάθε εργασία, για κάθε υποχρέωση. Όπως και το γραφείο του, βέβαια, γιατί το αλφαβητάρι έχει και ήδη γραφείο, ώστε να μην λείπει τίποτα από κανέναν επαγγελματία στο γραφείο. Το αλφαβητάρι, χαρτοπολείο, σχολικά είδη, παιχνίδια, δώρα, βιβλία στην Ανδρέα Πανδρέου 15 και 17 σε δύο χώρους ιδανικούς για να αποκτήσουμε ό,τι χρειαζόμαστε για την νέα σχολική χρονιά και όχι μόνο. Αλφαβητάρι, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, από το Α μέχρι και το Ω. Κάποια στιγμή χθες είδα στα μαγειρέματα τον τουτού, αλλά δεν ήταν να τρώει. Καθόταν. Και μπούρου μπούρου μπούρου μπούρου μπούρου μπούρου. Για να μας πει τι...
1: Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή.
0: Έλεγε χθες.

Και τώρα για να είμαστε ειλικρινείς, οφείλω να το ομολογήσω ότι το ντουντουδάκι δεν είδα ούτε να τρώει ούτε να πίνει. Ούτε με ποτήρι κρασί στο χέρι, ποτήρι ρακί, ποτήρι μπύρας, ούτε με κανένα πιάτο με καλούδια

0: να περάσει οι ακρίδες, τα είχαν φάει όλα.
1: Ακρίδες λέει τους επισκέπτες, Αλβετία.
0: Μου είπαν λέει κάποια στιγμή το αντικριστό είχε 50 μέτρα ουρά.
1: Ναι, όντως. Είχε πολύ, εκεί που ήταν η καλύβα και το διγενής, είχε τεράστια ουρά, όπως και τα υπόλοιπα εστιατόρια που ήταν στον χώρο και ξενοδοχεία που είχαν φαγητό, είχαν πολύ μεγάλη ουρά. Να σου πω την αλήθεια, εγώ, όπως κάθε χρόνο, επειδή είναι ανάγκη του ρεπορτάζ τέτοιες, δεν έφαγα απολύτως τίποτα. Ένα κομματάκι τυρί μόνο από ένα πάγκο που είχε τυριά από τα όρη. Τίποτα άλλο δεν έφαγα. Και μία μπύρα που αγόρασα εκεί από ένα πάγκο από την Χάρμα, την πήρα. Πιέμε ένα μπυράκι με τυρία στο όρθιο, τίποτα άλλο.
0: Ναι, εντάξει. Σε αυτές τις περιπτώσεις τώρα, άμα πηγαίνεις εκεί για εργασία και χαρά, δεν γίνεται.
1: Αυτό ακριβώς. Είναι και η εργασία. Η χαρά τώρα έρχεται με την ικανοποίηση του όλου αποτέλεσματος που νομίζω ότι το στοίχημα κερδίθηκε. Είναι καλύτερη η γιορτή αυτή να γίνεται εκεί πέρα, γιατί είναι πιο μαζεμένη. Δεν έχει τον πανικό και το στριμωξίδι που είχε όταν γινόταν στην κεντροπλατεία και δεν δυσκολεύεσαι και να πας από τον ένα μπάγκο στον άλλο. Γιατί στην κεντροπλατεία, όταν γινόταν εκεί στον δρόμο, για να πας πίσω, κουτρουβαλούσες με άλλους 25-30.
0: Δεν πήγαινε, απλά πράγματα, δεν πήγαινε.
1: Ξεκινούσε και σε πήγαινε το ρεύμα και
0: έσπαιρνε το ρεύμα. Δεν γινόταν, δηλαδή το είχαμε πει, μάλιστα το είχαμε βάλει κατά καιρούς και γραφτά. Λέμε, ωραία, τι ωραία, τι καλά, κατεβείτε από κάτω, δεν γίνεται πλέον. Και κάτι, εντάξει, για πρώτη χρονιά υπάρχει άπλα, υπήρχε το μόνο μειονέκτημα σε εισαγωγικά του λιβανιού, ήταν να φυσά αέρας. Θέμα.
1: Ναι, εκεί δεν τελειώνεις, αλλά εντάξει ρε παιδί μου, και το αέρας είναι φυσικό φαινόμενο, το να αντιμετωπίζει με κάποιο τρόπο. Θέμα είναι να υπάρχει δυνατότητα να είναι και ευκολία στο χώρο για τους επαγγελματίες που συμμετέχουν, τους συλλόγους, τους φορείς, τα ξενοδοχεία και όλους αυτούς, και να υπάρχει ένας χώρος για την μουσική και μια πιο καλή έτσι εστημένη εκδήλωση. Εγώ αν κάτι θα σημειώσω ως μείον είναι ότι δεν ήταν ευδιάκριτο. Πάγκη, δηλαδή ήταν ο ένας δίπλα στον άλλο χωρίς να υπάρχει μια ταμπέλα κάπου ψηλά που να ξέρουμε πού είναι. Δηλαδή έψαχνα το δεύτερο γέλ του Αγίου Νικολάου που είχα μάθει ότι φτιάχνει οι λουκουμάδες και δεν κατάφερα να τους βρω. Και τους είδα μετά που είχαν τελειώσει οι λουκουμάδες. Όχι, πώς, όχι για να φάω, γενικότερα υπήρχε έτσι ένα θέμα.
0: Ξεχωρίζαμε τα τραπέζια από τους ανθρώπους που ήταν πίσω τους. Κάποιοι γνωρίζαμε, κάποιοι όχι.
1: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή θέλει μια πιο καλή και ξεκάθαρη χορταξική τοποθέτηση με κάποιες ταμπέλες, κάποιες επισημάνσεις, κάτι τέλος πάντων που να δείχνει το ποιος είναι πού.
0: Δηλαδή, ας πούμε, το Δάιος ή μια φωτεινή του πινακίδα.
1: Ναι, μπράβο. Φαινόταν το Δάιος και το Διγενής και Καλύβα, φαινόταν και στη γωνία με τα καλούδια τους, όπως και άλλες επιχειρήσεις.
0: Ναι, εν πάση περιπτώσει, εντάξει, σε γενικές γραμμές, αυτό που δεν κατάφερα να δω, δεν ξέρω πόσο το είδες εσύ, αν πόσο οι ξένοι φαντάζομαι από τα καράβια κατεβήκανε.
1: Εγώ από τα παράθυρα τους έλεγα να τρώνε στα εστιατόρια τους, δεν ξέρω αν κατέβηκαν ή αν πέρασαν. Σίγουρα και μόνο περιέργεια θα έκανα μία βόλτα, αλλά όλο αυτό το σκηνικό με τα δύο κρασγερόπλα στο λιμάνι και τον κόσμο ήταν πραγματικά κάτι πάρα πολύ εντυπωσιακό και πάρα πολύ ωραία. Έδεσε με το υπόλοιπο σκηνικό. Καλημέρα και στην Έννη την Προκοπάκη, μας στέλνει από το Instagram την καλημέρα της. Καλημέρα Έννη μου, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Αλλά νομίζω ότι παίρνει θετικό πρόσημο η όλη αυτή η προσπάθεια αλλαγής της εκδήλωσης.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή το είδαμε ότι προς την καλή κατεύθυνση, προς βελτιώνεται η κατάσταση.
1: Ακριβώς αυτό, ακριβώς αυτό. Και ο κόσμος περνούσε καλά. Δεν είδα παραπονιάριδες, ούτε άκουσα παραπονά στην διάρκεια της εκδήλωσης. Νομίζω ήταν όλοι ικανοποιημένοι για τον σκοπό για τον οποίο βρέθηκαν εκεί.
0: Άσε, πάμε παρακάτω, εντάξει, όπως είναι.
1: Λίγο στην παρουσίαση το έχασα, γιατί μετά από την έναρξη των χωρών από το Λύκειο Ελληνίδων και τα παιδιά από το Μουσικό Γυμνάσιο Λασιθίου, δεν υπήρχε μια κάποια ενημέρωση από την παρουσιάστρια. Η Άννη Καραγιαννάκη κάποια στιγμή έπαιρνε το μικρόφωνο και λέει κάποια πράγματα, αλλά η παρουσιάστρια που είχε προσκληθεί να συμμετάσχει, νομίζω ήταν μόνο στην αρχή, μετά προσήρθηκε και έφυγε, δεν ξέρω τι. Έγιναν οι ομιλίες, χαιρετισμοί κτλ. Οι βραβεύσεις, ένα δώρο στην κυρία από τον ΕΟΤ που ήταν εδώ στον Άγιο Νικόλαο εχθές. Και γενικότερα κύλησε πολύ ωραία η βραδιά.
0: Θα δούμε. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι ό,τι χρειαστεί θα διορθωθεί. Αλλά...
1: Σίγουρα. Και σήμερα το πρωί όλα λάμπουν στο λιμάνι, γιατί πέρασε η σκούπα Μπελούκα αυτό το βράδυ και οι εργάτες χθαριώτες τα έκαναν όλα λαμπικό. Μπράβο.
0: Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Έτσι πρέπει. Οργάνωση και συντονισμός.
0: Εκεί, ας πούμε, αυτό που λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, εκεί με την εισαγγελική εντολή, ακόμα καθαρίζουν τον τόπο.
1: Όντως. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Κατά λοιπά, τι άλλο σημείωσες, τι...
0: Άμα σου προσπαθώ να σε ρωτήσω το Καρακατσάνη, δηλαδή μια ερώτηση εκεί στο Messenger, δεν ούτε την είδες. Δηλαδή να ποτίσουμε αύριο από ό,τι θα ήθελα να ποτίσουμε.
1: Άμα μου τη στέλνει την ερώτηση την ώρα που μιλάω με τον άνθρωπο, είναι πάρα πολύ.

0: δύσκολο με όλα σε αυτό μπροστά μου να καταλάβω ότι κάποιο ρωτάει κάτι. Στην προηγούμενη μέρα. Ή πάρ' τον τηλέφωνο και ρώτησε τον.
1: Κοίταξε. Εντάξει, θέλω να περιπλήσω τον άνθρωπο να πούμε, γιατί τα συστήματα πρόγνωσης δείχνουν και την Ανατολική Κρήτη να βρέχεται. Ο Καρακατσάνης έχει αντίθετη άποψη, όπως και το Μετέο έχει αντίθετη άποψη.
0: Μάλιστα. Εγώ τον Καρακατσάνη τον εμπιστεύομαι. Τώρα, αν βρέξει και λιγάκι και προς τα εδώ, δεν είναι κακό.
1: Όχι, δεν.
0: Ωραία.
1: Ούτε συζήτηση, δεν συζητάμε τέτοια πράγματα. Δεν...
0: Απλά φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι το καλοκαίρι φέτος έφυγε απότομα. Ή μόνο σταμάτησε τη διάθεση του. Απότομα, γιατί άλλαξε λιγάκι έτσι πολύ νωρίτερα η διάθεση του καιρού.
1: Εντάξει. Εγώ θεωρώ ότι άλλαξε φυσιολογικά σε σχέση με αυτά που είπαμε στο, ναι, στο παρελθόν. Τώρα μπορεί να κάνω και λάθος.
0: Καλά, δεν ξέρεις, ποτέ μπορεί να έρθει πάλι κανένα βαρομετρικό υψηλό χαμηλό και να έχουμε ζέστες μέσα στο Δεκέμβρη πάλι και να κάνουμε πρωτοχρονιά με κοντομάνικο.
1: Ναι, εντάξει, γιατί εδώ τώρα αυτές τις μέρες επικρατεί στους ειδικούς εισαγωγικά η τρομοκρατία γύρω από το τι θα επικρατήσει με την ένταση του Ελνίνιο που είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο σε γενικές γραμμές και τι ζημιά θα γίνει και,
0: όντως, όντως.
1: Και υπάρχει τέτοια πράγματα. Εντάξει, εμείς στη Μεσόγειο λειτουργούμε κάπως διαφορετικά σε κάποιες των περιπτώσεων, αλλά ναι, έχουμε ακόμα πάρα πολύ, πώς να το πει κανείς, πάρα πολύ δουλειά για να κατανοήσουμε το πώς κινεί το καιρός γύρω μας, παρότι έχουμε υπολογιστικά συστήματα, έχουμε πολλά και διάφορα.
0: Ακριβώς έτσι και ξέρεις τι, καλό είναι, ρε παιδί μου, καλό με την έννοια το ότι πάντα δίναμε μια έμφαση και μια έτσι και ένα ενδιαφέρον στον καιρό και τι καιρό θα κάνει και τι καιρό θα έχει για το οτιδήποτε για κάναμε, αλλά και αυτές οι εκπλήξεις οι οποίες συμβαίνουν και τα απρόσμενα είναι φυσιολογικό, γιατί δεν πρέπει να θεωρούμε ότι ο καιρός είναι δεδομένος, κάνει και αυτό στα δικά του τερτύπια.
1: Όχι, βέβαια, δεν είναι δεδομένος ο καιρός, είναι ένα δυναμικό σύστημα στο οποίο κυκλοφορούμε μέσα, ζούμε. Ναι, το οποίο λειτουργεί, έχει τους κανόνες του, έχει τις ισορροπίες του, έχει τη... είναι ένα ζωντανό, ένα ζωντανός οργανισμός, όπως υπήρχε παλιότερα, αλλά έχει ξεχαστεί λίγο η θεωρία της γαίας ότι η γη είναι ένας ζωντανός, και είναι ένας ζωντανός οργανισμός στον οποίο συμμετέχουμε, πειράζουμε, δεν πειράζουμε, θεωρώ ότι τον πειράζουμε κάποιες φορές τα και με δάση όταν κάνουμε τέτοια πράγματα, κακό της κεφαλής μας βέβαια.
0: Κακό της κεφαλής μας, δεν λες τίποτα. Τι άλλο έχεις δει εκεί έξω τώρα, πέρα από τον καιρό? Ο καιρός κάνει τα δικά του, όπως θέλει να έρθει ας έρθει και εμείς να έχουμε το νου μας γενικότερα. Παράταση το έργο του ΒΑΚ, ακόμα μερικές ημέρες κλειστός ο δρόμος και όλοι αγωνιούν για το πώς θα είναι όταν θα ανοίξει.
1: Το πώς θα είναι όταν θα ανοίξει, εντάξει, θα είναι καλύτερα την κατάσταση όταν θα ανοίξει, αλλά έχω την αίσθηση ότι θα φάμε και τον Οκτώβριο έτσι πώς πάει η δουλειά.
0: Και το θέμα είναι ότι όταν ανοίξει ο δρόμος αυτός, δεν σημαίνει ότι τελείωσε το έργο, παιδιά, γιατί έχουμε ακόμα πάρα πολλά κομμάτια. Είναι ο κόμβος της Νεάπολης που θα είναι σε εξέλιξη το επόμενο διάστημα. Απλά θα πάρουμε μία αέρα από το ύψος των φυλακών της Νεάπολης μέχρι και τον Άγιο Νικόλα όταν θα ανοίξει ο δρόμος. Μετά τα υπόλοιπα έργα θα συνεχίζουν να εξελίσσονται και είναι αρκετά. Ενώ ο Μεγάλος Πανοκέφαλος ασφαλώς είναι πριν το Ηράκλειο, γιατί εκεί θα είναι μετά τα πολλά εργοτάξια στο δρόμο.
1: Ναι, ήδη υπάρχουν. Δεν ξέρω, κάποια στιγμή θα δοθούν οι σύραγγες, δεν ξέρω πότε. Έχουμε τρεις σύραγγες οι οποίες πρέπει να δοθούν. Δηλαδή, η μια είναι στο Βραχάσι, που σημαίνει ότι...
0: Στο Βραχάσι είναι η μεγάλη που βγαίνει στα Μάλια, 2,8 χιλιόμετρα.
1: Όχι, λέω και πριν στο Βραχάσι, η από κάτω.
0: Α, η από κάτω, ναι.
1: Οι μικρές, δίπλα στην παλιά του Βραχασιού. Ναι. Ύστερα έχουμε, χρειάζεται, δεν ξέρω αν έχουν ξεκινήσει να στείλουν τη γέφυρα στην σύραγγα που ανοίχτηκε δίπλα στη Χερσόνησο, στη μονή που είναι, που θα πάει διπλή.
0: Ναι, θα πάει διπλή. Γίνονται εργασίες και εκεί, σιγά σιγά να σηκωθεί.
1: Υπάρχει θέμα το επόμενο χρονικό διάστημα, υπάρχει θέμα το θέμα ότι εμείς εδώ πέρα έχουμε αυτό συζητάμε.
0: Αποκλειστεί.
1: Ναι, συζητάμε χθες, γιατί πέρασε κάποια στιγμή για κάποιο λόγο πέρασε από το γαρδάζιο και μου λένε εκεί, λέει, τι κάνουμε το δρόμο, τι κάνουμε το δρόμο.
0: Έλα μου ντε, τι κάνουμε, ωραίο.
1: Φωνάζουμε κάθε μέρα.
0: Εμείς υπομονή κάνουμε και μεταδίδουμε τις ανακοινώσεις από τους ανθρώπους που μας στέλνουν τις ανακοινώσεις, είτε είναι η κατασκευάστη εταιρεία, είτε είναι η αστυνομία, είτε είναι γενικότερα οι φορείς οι οποίοι μας ενημερώνουν.
1: Και είχαμε και συνάντηση με τον Πατριάρχη, όπως μας πληροφορεί, αλλά υπάρχει εκεί σύνοδος της Κρήτης.
0: Μα υπάρχει ένταση, κάτι διάβαζε, υπάρχει κάποια κόντρα, τι έχει συμβεί?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν, τώρα με βάση την ένταση δεν υπάρχει τίποτα, με βάση την ανακοίνωση. Αλλά υπάρχει ένα θέμα, μια...
0: Ναι, αυτοί γενικότερα δεν παραδέχονται ότι κάτι συμβαίνει. Ποτέ δεν συμβαίνει τίποτα.
1: Ναι. Δηλαδή με το Πατριαρχείο, η Εκκλησία Κρήτης που υποτίθεται ότι ανήκει... Γιατί η έκφραση καμιά φορά που υπάρχει, αλλά είναι η Εκκλησία της Ελλάδος, θα έπρεπε να υπάρχει το πλην Κρήτης. Η Κρήτη ανήκει ουσιαστικά κατευθείαν στο Πατριαρχείο. Αλλά υπάρχουν κάποια θέματα τον τελευταίο καιρό εμφανή και εφανή. Αλλά κατά τα άλλα, κατά την συνάντηση συζητήθηκαν επί δύο ζητήματα που αφορούν την Εκκλησία της Κρήτης, για τα οποία και διαπιστώθηκε ταύτιση απόψεων σε ό,τι αφορά την πιστή τήρηση των κθείων και ιερών κανόνων και του καταστατικού χάρτη της Εκκλησίας της Κρήτης. Άμα διαβάζουμε κάτι τέτοιο, σημαίνει ότι όντως δεν υπάρχει μόνο καπνός, υπάρχει και φωτιά κάπου.
0: Σίγουρα. Πάντα υπάρχει φωτιά όταν υπάρχει καπνός. Είτε σιγουριά.
1: Είναι καπνογόνο για βάρκες.
0: Δεν ξέρω, αυτά τα καπνογόνα κιόλας κι άμα βγάζουν σπίθα και φλόγα. Παναγία βοήθα.
1: Βασιλευτός πήγαν εκεί, είδανε, τα είπανε, συμφωνήσανε, τα βρήκανε, δεν ξέρω. Γι' αυτά είναι δικά τους θέματα η Εκκλησία, ναι.
0: Δικό τους παπά Ευαγγέλιο που λέμε,
1: Ναι, εντελώς δικό τους.
0: Ωραία.
1: Κάποια πράγματα τα αντιλαμβανόμαστε, κάποια πράγματα όχι.
0: Δεν υπάρχει λόγος να αντιλαμβανόμαστε κιόλα και καλύτερα να μην τα αντιλαμβανόμαστε. Εγώ θα έλεγα να κάνουν αυτοί τα δικά τους όπως συμβαίνει έτσι αλλιώς από πάντα. Σήμερα είναι Παρασκευή, έχουμε κάτι σήμερα, παίζει καμία εκδήλωση, έχουμε καμία δράση. Νομίζω είναι η γιορτή τουρισμού στην Ελούντα σήμερα.
1: Ναι, εκεί είναι.
0: Πάει Ελούντα γιορτή.
1: Ναι. Δεν ξέρω, ολοκληρώνεται εκεί, έχουμε και με αυτό το καλό χωριό ποτέ ήταν.
0: Νομίζω στο καλό χωριό είναι το Σάββατο ή έγινε.
1: Ναι.
0: Ή έγινε. Δεν θυμάμαι.
1: Τόσες μέρες το ένα πίσω από τα άλλα τα μπερδέψαμε.
0: Ναι. Λογικό και εμείς να τα μπερδέψουμε. Οι κάτοικοι πήγαν και έκαναν αντάρτικο στο φαράγγι της Αμαρκίας, άνοιξαν το φαράγγι και έβαλαν ταμπέλες ότι the gorge is open by restenders against the repeated closures. Το φαράγγι είναι ανοιχτό από τους κατοίκους ως διαμαρτυρία για τα αλλεπάλληλα κλεισίματα χωρίς λόγο.
1: Κοίταξε, υποτίθεται ότι ο φορέας το κλείνει όταν μυρίζεται, τρόπος του λέγει, όταν υπάρχει πρόγνωση για βροχή.
0: Βροχή, αέρα και τα λοιπά, να μην πέσει καμία πέτρα. Ναι, αλλά σου λέει αυτή τόσα χρόνια δεν.
1: Μα, ναι, εντάξει, αλλά έχουν σκοτωθεί και ένα δύο άνθρωποι από καπνολιστής.
0: Όντως, εκεί τώρα, όντως.
1: Το φαράγγι της Αμαριάς δεν είναι... Ένα τοπο, δηλαδή δεν είναι η διαδρομή Άγιος Νικόλαος Μονή Φανερωμένης.
0: Όντως είναι εγκυμονούν πάρα πολύ κίνδυνοι εκεί πέρα από τα βράχια.
1: Ναι. Και παρότι είναι καλά οργανωμένο το πράγμα, εντάξει, σου λέει φοβούνται.
0: Φύλαγε τα ρούχα για να έχεις τα μισά.
1: Όπως
0: καμιά φορά και τα 112 που στέλνονται χωρίς να υπάρχει σωστικός λόγος, αλλά στέλνονται μόνο και μόνο για να αφήσουν λίγο την προσοχή και να είμαστε λιγάκι πιο προσεκτικοί. Αυτή είναι η σημασία.
1: Το 112 σαν σύστημα έχει. Πώς να σου πω, έχει κάποια τεχνικά θέματα. Δηλαδή, δεν ξέρω με ποια είναι η συλλογιστική, δεν έχω, και δεν μπορούμε να μιλήσουμε, δεν μπορούμε, κατά καιρούς που έχουμε κάνει προσπάθειες να μιλήσουμε με τεχνικούς της κινητής τηλεφωνίας που χειρίζονται κεντρικά κάποια πράγματα. Δηλαδή, πλέον μιλάμε για συστήματα, όπως λέμε στην υπολογιστική γλώσσα, για πώς λειτουργούν τα routers τους, η διόδευση των πληροφοριών. Γιατί όταν, ας πούμε, ανάβει φωτιά στο κάτω χωριό που είχε γίνει μια μέρα και μετά πήγαν τα 112, χτυπήσαν στη στεία.
0: Ναι.
1: Κάποιος αυτός που προγραμμάτισε αυτή την εκπομπή, κάτι δεν έκανε καλά.
0: Σίγουρα. Και καμιά φορά ξέρεις, είναι και στον πανικό, ρε παιδί μου, το ανθρώπινο λάθος γίνεται πιο εύκολα, ίσως.
1: Υποθέτω ότι η λογική είναι να στείλεις μηνύματα σε όσους είναι συνδεμένοι στους πυλώνες της ευρύτερης περιοχής.
0: Ναι, στην αρχή είναι αυτή.
1: Μου ήρθε μια πληροφορία μόλις.
0: Ότι τι.
1: Σάββατο είναι στο Σύση.
0: Αν είναι στο Σάββατο η γιορτή είναι
1: στο Σύση.
0: Ναι.
1: Μας λέει η κυρία Γωγό, μας
0: συμμετέχει και ο...
1: του πολιτιστικού συλλόγου Μιλάτου.
0: Συμμετέχει και ο συλλόγος Μιλάτου, ο οποίος έκανε πρόσφατα εκλογές και έχει και νέο ΔΣ. Θα το αναδείξουμε από εβδομάδα το θέμα αυτό. Ωραία.
1: Εντάξει, να κάνουμε τα δεδομένα, πού να τα έχουμε, δεν μας ξεφεύγουν όλα. Και η κυρία εγώ να παραπείς ένα τραγούδι.
0: Όπα, τραγουδίστε.
1: Θα σας εξηγήσω.
0: Α, οκ, έγινε. Τι θα κάνεις στον Πάσχο Σαββατοκύριακο που είσαι και Εργένης?
1: Κοίταξε, αναγκαστικά από ό,τι φαίνεται αύριο θα υπάρξει κάποιο πότισμα των ελαιοδέντρων.
0: Λόγω λήψης βροχής.
1: Ναι, γιατί εντάξει, μπορεί να βγάλει κάτι τη Κυριακή. Οπότε κάτι πρέπει να κάνουμε. Μπορεί να βγάλει, καλώ θα το βγάλει, δεν παθαίνει και το, τίποτα το παραπάνω, δεν παθαίνει κανεί τίποτα το
0: δεύτερο. Σίγουρα, σίγουρα όχι.
1: Κύπο, τέτοια πράγματα μπορεί και καμιά βουθιά, θα δούμε. Εντάξει.
0: Ωραία.
1: Καλώ ο καιρό στη θάλασσα δεν κρυώνει τόσο
0: εύκολα. Με το καλό, όχι, μια χαρά η θάλασσα. Μια χαρά είναι η θάλασσα. Πάρα πολύ ωραία είναι η θάλασσα. Πολύ ωραία. Οκ, του, άντε, καλό που σου να περάσει κι εσύ. Ευχάριστο να είναι και όσο δυνατόν πιο ανθρώπινο. Bye bye, have a nice day. Αποχαιρετούμε τον κύριο Γιώργο Τουρντάκη. Τα είπαμε και σήμερα τα δικά μας και τα παραδικά μας. Και όπως συμβαίνει κάθε πρωί, αυτή την ώρα με την κρίνια μας και την τζατήλα μας. Α, δεν το ρώτησα πώς πήγε η φιλαρμονική χθες η πρόβα. Καλά θα πήγε, γιατί να μην την πάει καλά. Πρόβα είναι, διότι τα πράγματα διορθώνονται και υπάρχει περιθώριο μέχρι και την παρέλαση να έχει ολοκληρωθεί η όλη παρουσία των. Ασμάτων που θα ακούσουμε στη διάρκεια της παρέλασης και των ευατηρίων για την δική μας, ότι εμείς είμαστε εδώ και το Καλίν ήταν στην γιορτή τουρισμού εχθές στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου με τον δικό του πάγκο, το δικό του κοκτέιλ, τις δικές του πρωτοβουλίες και τα δικά του χαμόγελα. Γιατί το Καλίν είναι ένα μαγαζί το οποίο από το πρωί σου λέει μια καλημέρα ανθρώπινη και σου χαμογελάει και σε υποδέχεται για το πρωινό σου καφεδάκι εκεί στην Κεντροπλατεία, δίπλα ακριβώς από το κέρας της Αμάρτιας. Με το απέραντο γαλάζιο της Κεντροπλατείας και του κόλπου να είναι στη διάθεσή σου και τις γεύσεις και τα υπέροχα πρωινά επίσης να έχεις δυνατότητα να τα απολαύσεις εκεί στο Καλίν σε μια θέα όπου συμπληρώνεται με την ανθρώπινη και ευγενική παρουσία των ανθρώπων του Καλίν, οι οποίοι σου χαμογελούν μέχρι και να φύγεις, γιατί αυτή η ανθρώπινη επαφή είναι που κάνει διαφορά στα καταστήματα της πόλης, το Αγίου Νικολάου και το Καλίν. Είναι ένα από τα καταστήματα αυτά. Είναι μια αγκαλιά η οποία πραγματικά σε φροντίζει και σε προσέχει με όλες τις τάσεις μέχρι και να φύγεις. Καλίν, στην κεντροπλατεία του Αγίου Νικολάου, λίγο πριν το κέντρο της Αμάρτιας, εκεί και με μεθόδο από τους μικρούς μας φίλους, και βέβαια εκεί σμίγουν οι παρέες και περνάμε ευχάριστα από νωρίς το πρωί μέχρι και το τελευταίο κοκτέιλ το κάθε βράδυ. Αύριο το βράδυ έχει και μουσική. Με DJ και ωραίες έτσι χαμηλές μουσικές, να μην ενοχλούμε τους γύρω γύρω και εμείς να περνάμε ευχάριστα και να μπορούμε και να μιλάμε, αλλά και να έχουμε και ωραία μουσικά μηχανίσματα από το DJ που θα είναι αύριο το βράδυ στο Καλίν, στον Αγίο Νικόλαο. Λίγο πριν το κέντρο της Αμάρτιας και περνάμε ευχάριστα σε μια υπέροχη γωνιά του Αγίου Νικόλαου και το πλατεία και της Αμάρτιας και Καλίν.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
1: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
0: κοκτέιλς,
1: μουσική και party vibes
0: μέχρι αργά.
1: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
0: Καλίν.
1: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
0: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
4: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
5: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry and Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Milo Pastry and Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα. Αλλιώς.
1: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.

0: στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Πρωινή ραδιοφωνική τοπική και όχι μόνο ενημέρωση στην Ανατολική Κρήτη επιστρέφει εκεί από που ξεκίνησε. Ραδιοφωνικό σταθμός Αγίου Νικολάου 104,4. Τοπικά θέματα, συνεντεύξεις, σχολιασμός, δηλώσεις και πάμε αέρα. Με το Θάνο Κορομπίλια, ψύχρεμα, επίκαιρα, ρεαλιστικά, ουσιαστικά, ολοζώντανα, με πρωταγωνίστρια την ενημέρωση, την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους της, για τον ακροατή που ξέρει τι θέλει να ακούσει. Κάθε πρωί πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια.

ακριβώς 9 μετά από τις 9, τρίτο ημίωρο, δεύτερη ώρα, εδώ ζωντανά στον 104,4. Πάμε μέρα μέχρι και τις 10. Όπως κάνουμε κάθε μέρα, μπορεί θέλω μέχρι και Παρασκευή. Με συνέπεια, καθημερινή επικοινωνία, επαφή και πάνω απ' όλα τη διάθεση να προβάλλουμε τον τόπο και τους ανθρώπους του. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Επιτέλους Παρασκευή σήμερα, 25 του μήνα Σεπτέμβρη. Από ό,τι μας είπε νωρίτερα ο Μιχάλης Καρακατσάνης, ο καιρός θα είναι λίγο φθινοπορεινός, οπότε ίσως πηγαίνουμε για τις τελευταίες βουτιές της χρονιάς. Όλοι όσοι δεν είμαστε χειμερινοί κολυμβητές, γιατί κάποιοι άλλοι, τους οποίους τους ζηλεύω και εκφράζω το θαυμασμό μου πάρα πολλές φορές, συνεχίζουν τις βουτιές και στην περίοδο την υπόλοιπη του χρόνου. Και μπράβο τους και εύγε τους και πάρα πολύ καλά το κάνουν. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είμαστε εδώ, είστε εδώ. Μαζί ασφαλώς μέχρι και τις 10 και αυτό το πρωινό. Μαζί μας είναι και ο κρεοπόλης της πόλης, Κώστας Νερατζούλης. Ο οποίος τιμές πράγματα και θάματα. Που μας προσκαλεί την Κυριακή στην έναρξη του πρωταθλήματος. Πριν με την Κριτσά. Στο επίπεδο της Κριτσάς, το απόγευμα. Για να δοκιμάσουμε μεταξύ άλλων και καλούδια που έχει ετοιμάσει ο Νερατζούλης για τους φιλάθλους του συγκεκριμένου αγώνα της Κυριακής. Οπότε οι ποδοσφαιρόφιλοι ξέρετε, πάμε Κριτσά. Η οποία Κριτσά κάνει φέτος μια εξαιρετικά καλή προσπάθεια, μια νέα διοίκηση, νέα διάθεση και πάρα πολύ καλό team. Μπράβο και έβγε σε όλους τους ανθρώπους εκεί στην Κριτσά. Εμείς εδώ, Παναγιώτη Νικόλο και τους 104,4 μέχρι και τις 10. Μπράβο και έβγε ασφαλώς και στον κρεοπόλη της πόλης, ο οποίος καθημερινά φροντίζει για να μην μας λείπει τίποτα από το τραπέζι μας. Φρόσκο, ντόπιο κρέας, πάρα πολλά άλλα προϊόντα, τηλεοκομικά και ελλαντικά, από φάρμες ανά την Ελλάδα, οι οποίες συνεργάζονται μόνο με τον Νερατζούλη. Γιατί αυτοί ξέρουν ασφαλώς. Κώστας Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης. Πάρε λόγο 13, συνεφώνω για το μουσείο αριστερά. Και τηλεφωνικά για μια παραγγελία, μια ερώτηση, μια ενημέρωση στο 2841022142. Κώστας Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης. Και αν δεν βρεις να μπαρκάρεις απ' έξω, ο Νερατζούλης έχει φροντίσει ώστε να έχει πάρκινγκ ακριβώς λίγο πιο πάνω δεξιά, ελεύθερο, χωρίς να χρεωθείς κάτι, γιατί έχει τακτοποιήσει το πάρκινγκ σου ο Νερατζούλης. Σε προσέχει από όταν μπαρκάρεις μέχρι τη συνέχεια. Κώστας Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης.

0: μια επιστολή έστειλε η ΕΛΜΕ Ελαστείου, το συνδικαλιστικό όργανο των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προς την εστίαση του νομού Ελαστείου, ζητώντας επί της ουσίας να γίνει μια κάποια έκπτωση προς τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι έρχονται στο περιοχή μας, για να ελαφρύνει λιγάκι η οικονομική επιβάρυνση, ειδικά των νέων ανθρώπων που έρχονται για πρώτη φορά στην ευρύτερη περιοχή του νομού Ελαστείου. Πάμε να καλωσορίσουμε τώρα τον πρόεδρο του Ελαστείου, τον κύριο Γιώργο Ξένο. Κύριε Ξένο, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, στους ακροατές μας, κύριε Κορμπίλα.
0: Με μια επιστολή σας προς τους επαγγελματίες εστίασης του νομού Ελαστείου, σε όλες τις πόλεις και τις περιοχές του νομού Ελαστείου, ζητάτε να γίνει μια κάποια έτσι προσπάθεια έκπτωσης προς τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι πραγματικά δεν τα βγάζουν και εύκολα πέρα, δεδομένων των συνθήκων, της ακρίβειας και των όλων των σχέδιων εκείνων που κάνουν τον κάθε μήνα να βγαίνει δύσκολα και το μισθό να χάνεται γύρω στις 20 του μήνα κάθε μήνα, κύριε Ξένε.
1: Ναι, έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Γνωρίζουμε όλη την κατάσταση που επικρατεί γενικότερα για όλους μας και ιδιαίτερα για τους μας εκπαιδευτικούς, για τους νεότερους, ειδικά σε ηλικία να πω, δεν είναι ακριβώς νεότερη σε ηλικία, αλλά είναι οι νεότεροι στην εκπαίδευση, είτε νεοδιοριζόμενοι είτε αναπληρωτές, οι οποίοι έχουν και για το λόγο αυτό κάποιες περισσότερες κρατήσεις στο μισθό τους, μια κοινή αρχή της καριέρας επαγγελματικής, αλλά και οι μισθοί, ξέρετε, είναι πολύ χαμηλοί για αυτούς. Και ειδικά αφού πρόκειται για ανθρώπους που οι περισσότεροι, να μην πω το 95% από αυτούς, δεν είναι από την περιοχή, αλλά μεταφέρονται από άλλες περιοχές στη δική μας, αλλά και γενικότερα σε όλη την Ελλάδα. Τα πράγματα είναι ακόμα δυσκολότερα και λόγω της κατάστασης με τα υψηλά ενίκια, ειδικά φέτος οι τιμές έχουν ξεφύγει πάρα πολύ, είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση. Προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε κάνοντας επαφές και ζητώντας από ανθρώπους οι οποίοι είχαν σπίτια να ενοικιάσουν να μας στείλουν προτάσεις και το κόστος. Και σας ενημερώνω ότι σε σχέση με πέρυσι σε όλες τις περιοχές, αλλά ειδικά στον Άγιο Νικόλαο και την Ιερά Πέτρα, το κόστος ήταν μπορεί και 50% πάνω σε σχέση με πέρυσι για το ίδιο σπίτι.
0: 50%?
1: Να, υπάρχουν ενίκια, κύριε Κορομπίλη, τα οποία είναι από 500 ευρώ και πάνω και φτάνουν μέχρι 800 ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι ένας εκπαιδευτικός με ένα μισθό περίπου στα 850 με 870 ευρώ δεν μπορεί να καλύψει αυτά τα έξοδα. Δεδομένου ότι περισσότερο από αυτούς τους ανθρώπους που, όπως είπα, είναι από κάποια άλλη περιοχή, έτσι, που και σε εκείνη την περιοχή υπάρχει κάποια βάση. Δεν μπορούν να κλείσουν το εκεί σπίτι τους για να έρθουν εδώ οι περισσότεροι για ένα χρόνο. Όχι περισσότεροι, σχεδόν όλοι για ένα χρόνο, γιατί την επόμενη χρονιά δεν γνωρίζουν και ήδη τι θα κάνουν, που θα πάνε, σε ποια περιοχή θα διοριστούν. Ακόμα και στον ίδιο τον νομό δηλαδή, αν θα είναι στον Άγιο Νικόλαο, στην Ιερά Πέτρα, στη Σιτία, αν θα είναι στο Λασίθι, αν θα είναι στον Κουτσουρά, αν θα είναι οπουδήποτε. Οπότε αναγκάζονται και επιβαρύνονται πολύ πολύ περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο ο οποίος θα είναι από την περιοχή.
0: Και με δεδομένο ειδικά για τα ενίκια τα οποία λέτε, κύριε Ξένε, ότι πάρα πολλά σπίτια ενοικιάζονται για συγκεκριμένους μήνες, γιατί μετά τα χρησιμοποιούν οι ιδιοκτήτες και τα εκμεταλλεύονται στον τουρισμό. Οπότε τα πράγματα γίνονται όλο και πιο δύσκολα για τους νεοδιόριστους, τους εκπαιδευτικούς. Οπότε υπήρχε κάποια ανταπόκριση από τα καταστήματα εστίασης, είτε επαφή με συλλόγους του νομού Ελαστείου? Πώς έχει εξελιχθεί αυτή η προσπάθεια που κάνετε, κύριε Ξένε?
1: Κοιτάξτε, με τη βοήθεια τη δικιά σας και των μέσων μαζικής ενημέρωσης έχουμε στείλει αυτή την επιστολή που προθέτει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι λίγες μέρες, ουσιαστικά 2 μέρες που έχουμε στείλει την επιστολή. Δεν έχουμε ακόμα κάποια ιδιαίτερη ανταπόκριση, όμως έχουμε σκοπό να κάνουμε επαφές με τα διοικητικά συμβούλια των συλλόγων και στις 3 περιοχές, δηλαδή Σιτία, Ιερά Πέτρα και Άγιο Νικόλαο, έτσι ώστε να τους εκθέσουμε την κατάσταση, γιατί ίσως και ήδη να μην γνωρίζουν ακριβώς. Γνωρίζουν σίγουρα και καταλαβαίνουμε όλοι μας ο ένας τον άλλο τις οικονομικές δυσκολίες, αλλά την ιδιαίτερη δυσκολία που οι εκπαιδευτικοί συναδελφοί μου αντιμετωπίζουν, και ιδιαίτερα οι νεοφερμένοι στην περιοχή και οι νεοδιοριζόμενοι και οι αναπληρωτές. Ουσιαστικά περνάνε, θέλουμε να τους το κοινοποιήσουμε, να τους το γνωστοποιήσουμε και να δούμε και ήδη πώς μπορούν να στρίξουν μια κατάσταση. Ίσως είναι και για αυτούς μια δυνατότητα συνεργασίας με κάποιους ανθρώπους που θα έχουν ένα μια σταθερή βάση και έναν σταθερό πελάτη και οι ίδιοι, να πούμε, μια σταθερή βάση που θα τρώνε οι συνάδελφοι και θα συστήνονται οι ίδιοι και οι οικογένειες, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς έχουν και οικογένειες που τους
0: ακολουθούν. Ασφαλώς, βέβαια, βέβαια.
1: Οπότε θα έχουν και οι ίδιοι μια συνεργασία, ίσως μια πιο σταθερή, και βοηθήσει και τους ίδιους να διατηρήσουν τα καταστήματά τους και στη διάρκεια του χειμώνα ανοιχτά, ή τουλάχιστον να... αν είχαν σκοπό να τα κρατήσουν, να έχουν μια περισσότερη και καλύτερη πελατεία, σταθερή πελατεία, να πω καλύτερη, σταθερή περαιότητα.
0: Είναι αυτό το θέμα των εργαζομένων στην εκπαίδευση, για το οποίο το έχετε θέσει πάρα πολύ από την συνεκαλυστική εκπροσώπηση. Κύριε Ξένο, πρέπει κάποια στιγμή να διαμορφωθεί και να αλλάξει ο τρόπος αυτός, γιατί υπάρχουν οικογένειες οι οποίες κάθε χρόνο μετακινούνται σε άλλη περιοχή. Και υπήρχε και ένα παράδειγμα στον Άγιο Νικόλαο πριν από μερικά χρόνια, που και ο σύζυγος και η σύζυγος ήταν εκπαιδευτικοί και ήταν σε ένα αυτοκίνητο για μερικές ημέρες όλοι τους, και το ζευγάρι και τα δύο μικρά παιδιά, μέχρι να βρουν που θα καταφέρουν να τελειώσουν το σπιτικό τους στον Άγιο Νικόλαο. Και ήταν εικόνες που δεν τιμούν την εκπαίδευση, ούτε τους εργαζόμενους στην εκπαίδευση, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος λειτουργεί για να εκπαιδεύσει νέους ανθρώπους, αν μη τι άλλο, πρέπει να έχει μια άλλη διαχείριση από την πολιτεία και από την χώρα, γιατί πρέπει να είναι ψυχολογικά ο ίδιος καλά για να κάνει το λειτουργήμα του. Γιατί για λειτουργήμα συζητάμε ο εκπαιδευτικός και ο δάσκαλος. Οπότε νομίζω ότι πρέπει λιγάκι να πιέσετε περισσότερο την πολιτεία, κύριε Ξένα, για να εφερθεί λιγάκι πιο ευγενικά σε αυτούς τους ανθρώπους.
1: Κύριε Κορομπουλή, είστε απόλυτα δίκιο σε αυτό που είπατε. Αυτό που θέλω λίγο να εξηγήσω, επειδή καταλαβαίνουμε ότι όλη η κοινωνία πιέζεται, όλη η κοινωνία,
0: όλοι
1: των δημοσίων υπαλλήλων ειδικά πιέζονται. Και γιατί των δημοσίων υπαλλήλων? Γιατί είναι μια κατηγορία εργαζομένων οι οποίοι έχουν ένα συγκεκριμένο μισθό, ο οποίος ναι μεν δεν μειώνεται, αλλά δεν αυξάνεται. Και αυξήσεις τα τελευταία χρόνια για τα 30 ευρώ το μήνα και τα 40 ευρώ, δηλαδή 1 ευρώ την ημέρα, καταλαβαίνετε ότι δεν καλύπτουν ούτε μέρος του πληθωρισμού και των αυξήσεων που όλα έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Είμαστε λοιπόν σε συνεχώς μειούμενοι ουσιαστικά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, μείωση του μισθού μας με βάση τα οικονομικά δεδομένα και τις αυξήσεις που γίνονται παντού, ενώ οι απαιτήσεις είναι πολύ, πολύ περισσότερες. Στο δε κλάδο των εκπαιδευτικών, που δεν έχει ακουστεί τόσο πολύ, μιλάμε τακτικά για τα νοσοκομεία, για τους γιατρούς, για το νοσοκομειακό προσωπικό, ότι οι μισθοί τους είναι χαμηλοί σε σχέση με αυτά που μπορούν να πάρουν αν δουλέψουν στον ιδιωτικό τομέα. Εμάς των εκπαιδευτικών, και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, είναι περίπου τα ίδια τα χρήματα που μπορούμε να εισπράξουμε. Όμως η διαφορά και η διαφορετικότητα σε σχέση με το τομέα της υγείας είναι ότι υπάρχουν αρκετές χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες, 50.000 εκπαιδευτικοί, δηλαδή θα σας πω έναν αριθμό, ο οποίος φαντάζομαι το γνωρίζουν όλοι στην Ελλάδα, που μετακινούνται κάθε χρόνο από τόπο σε τόπο για να καλύψουν κενά τα οποία υπάρχουν στα σχολεία μας και στη δημόσια εκπαίδευση.
0: 50.000 εκπαιδευτικοί, μια μικρή πόλη, ναι, μετακινείται κάθε χρόνο από την Ελλάδα για να πιάσει δουλειά στην εκπαίδευση, μάλιστα.
1: Και ξέρετε, το παράδοξο σε αυτή την περίπτωση ποια είναι? Ότι υπάρχουν άνθρωποι από το Λασίθι οι οποίοι θα μετακινηθούν στην Πελοπόννησο, υπάρχουν άνθρωποι από την Πελοπόννησο οι οποίοι θα μετακινηθούν στην Λάρισα, από τη Λάρισα οι οποίοι θα μετακινηθούν στον Εύρο, και από τον Εύρο θα μετακινηθούν στην Κρήτη. Είναι κάτι δηλαδή το οποίο το σύστημα δεν έχει βρει έναν τρόπο να το μειώσει αυτό όσο γίνεται.
0: Έστω να είναι κοντά στην καταγωγή, για να μην υπάρχουν αυτές οι μετακινήσεις και τα έξοδα.
1: Δυστυχώς ο τρόπος μοριοδότησης ο οποίος επικρατεί και ο οποίος έχει μια σχετική βάση, έτσι ώστε ο καθένας ανάλογα την προϋπηρεσία του και τις άλλες τη μοριοδότηση που μπορεί να λάβει από τα πτυχία του και τις άλλες ό,τι κατέχει, τέλος πάντων, εκτός από το βασικό του πτυχίο σαν εξειδίκευση, λειτουργεί κάπως έτσι. Όπου δηλαδή τα μόρια σου και όπου και εσύ αποφασίζεις, γιατί είναι και μια απόφαση δική του ότι θα δηλώσω αυτή την περιοχή, θα δηλώσω όλη την Ελλάδα. Το κακό αυτό δηλαδή που αναγκάζονται να κάνουν πολλοί, και είναι κακό, είναι ότι είναι αναγκασμένοι να δηλώσουν όλη την Ελλάδα, με το σχετικό να μην μείνουν έξω μια χρονιά από την δημόσια εκπαίδευση σαν αναπληρωτές, γιατί αυτοί ουσιαστικά που θα καλύψουν εκείνη τη χρονιά θα ανέβουν τόσο πολύ σε μόρια που θα τους ξεπεράσουν, γιατί δεν θα μπορούσαν να καλύψουν το κενό. Και έτσι θα μένουν πίσω, με αποτέλεσμα να είναι ακόμα πιο δύσκολο για αυτούς.
0: Μπρος κρεμός και πίσω ρέμα. Μπρος κρεμός και πίσω ρέμα. Τι να κάνεις και τι να επιλέξεις. Όντως. Και γι' αυτό πρέπει η πολιτεία, όσο μπορείτε και εσείς αντικριτικά, να πιέσετε και να διεκδικήσετε, γιατί πρέπει όλο αυτό, κύριε Ξένα, κάποια στιγμή να αλλάξει, για να μην φτάνετε στο σημείο να βγαίνετε για να κάνετε ανακοινώσεις ζητώντας ή εκλιπαρώντας για μια κάποια βοήθεια, οικονομική συμβολή, οικονομική ενίσχυση ή κάποιες εκτόσεις για την ζωή των ανθρώπων αυτών στον καινούργιο του στον τόπο. Κύριε Ξένε, θερμά ευχαριστώ. Εύχομαι να υπάρξει, ανταπόκριση και πραγματικά να ομαλοποιηθεί όσο δυνατόν δυνατότερα και καλύτερα η ζωή ενός νέου εκπαιδευτικού που έχετε στα μέρη μας.
1: Κύριε Κορβίλη, θα λέω λίγο να πω ότι οι πιέσεις μας φυσικά προς την κυβέρνηση, προς το Υπουργείο μας, το Υπουργείο Παιδείας, αλλά και το οικονομικό είναι αρκετές και θα ενταθούν το επόμενο διάστημα.
0: Ωραία.
1: Είχαμε μια ελπίδα λίγο με, με τα νέα μέτρα ότι κάτι θα δινόταν παραπάνω στους εκπαιδευτικούς. Ίσως ο 13ος και ο 14ος μισθός, ίσως κάτι άλλο. Κάτι που δεν είδαμε να γίνεται. Επίσης, κάποιες κρατήσεις που πιστεύω.
0: Θα πάρετε όμως 500 ευρώ του χρόνου στις γιορτές, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Ξένε. Κάτι θα δοθεί.
1: Στις γιορτές, δηλαδή μιλάμε τώρα για πόσους μήνες και όχι, δεν θα είναι 500, μήνες τις κρατήσεις, θα είναι κάτω από 400 ευρώ. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι όταν αυτό θα τα πάρουμε, θα είναι πάλι ούτε ένα ευρώ την ημέρα, όπως είπα και πριν.
0: Έτσι, έτσι. Αυτό ακριβώς.
1: Να μην καλύπτει τίποτα. Εμείς το σήμερα θέλουμε και γι' αυτό ζητούμε από τους ανθρώπους μας και τους επαγγελματίες, αν μπορούν να στηρίξουν αυτούς τους ανθρώπους όσο γίνεται και αυτοί από το υστέρημά τους το καταλαβαίνουν. Και εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται και εμείς από την πλευρά μας σαν συνδικαλιστές, να πιέζοντας τις καταστάσεις. Καλούμε τον κόσμο, και αυτό είναι ένα μήνυμα, στην 1η του Οκτώβρη, την οποία ημέρα θα υπάρξει μια πανελλαδική κινητοποίηση από την ΑΔΔΗ, όλων των δημοσίων υπαλλήλων δηλαδή. Διαμαρτυρώμενοι για αυτά ακριβώς τα γεγονότα, τους καλούμε να συμμετέχουν, για να δείξουν την ουσιαστικά δυσκολία που αντιμετωπίζουν καθημερινά στην πράξη και να περάσουν ένα μήνυμα και στην κοινωνία, γιατί και η κοινωνία πρέπει να γνωρίζει, όπως είπα πριν, αλλά και οι διοικούντες να καταλάβουν ότι δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο.
0: Μάλιστα. Αυτό. Ξεκάθαρο. Κύριε Ξένε, θερμά ευχαριστώ. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο, την καλημέρα μου.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε ΑΕΡ με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
0: Αυτά λοιπόν, όχι ποτέ τα ξέρουμε τα θέματα αυτά, ασφαλώς και τα γνωρίζουμε, αλλά όταν τα ακούς και από τους εκπροσώπους των εργαζομένων, τότε σίγουρα αυτή η άποψη είναι πολύ πιο συγκεκριμένη και έντονη. Πάμε τώρα και στη χθεσινή ημέρα να ακούσουμε τι μας δήλωσε στο μικρόφωνο μας ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου, ο κ. Μανώλης Μερεγάκης, για την γιορτή τουρισμού στον Αγίου Νικόλαο που έγινε χθες στο λιμάνι της πόλης.
3: Κύριε Νικολάου, Μανώλης Μενεγάκης, κύριε Μενεγάκη, άλλαξε η γιορτή τουρισμού φέτος. Φέραμε σε ένα άλλο σημείο με ένα άλλο στήσιμο. Αλήθεια, η πρώτη εντυπώσεις είναι.
4: Νομίζω είναι ωραίος χώρος αυτός. Είναι ανοιχτός.
3: Μια παρέα όλη.
4: Ναι, μια παρέα όλη. Μπορεί να γίνει αυτός ο κύκλος που χρειάζεται για να περνάνε από όλα τα τραπέζια. Είναι πολύ καλά, νομίζω. Και με φω τώρα και τα κρουαζιερόπλια, τα οποία συμμετέχουν πολλοί από τους επισκέπτες. Είναι, νομίζω, πολύ, πολύ ωραίο.
3: Οπότε, το στοίχημα κερδίθηκε σε ό,τι τη μετακίνηση της εκδήλωσης αυτής. Σε ένα χώρο που δεν έχουν ήδη κυκλοφορία, αυτό είναι κερμενέα. Είναι σημαντικό.
4: Νομίζω, ναι. Είναι πράγματι, αυτό είναι ένα κέρδος.
3: Και βλέπω ότι υπάρχει πάρα πολύ συμμετοχή, οπότε η συνεργασία έχει πετύχει σήμερα. Ο κύριος Μαυρίς, συνεργάτης σου, έκανε καλή δουλειά.
4: Κοιτάξτε, και ο αντιδήμαρχος τουρισμού, ο κύριος Μαυρίς, και ο πρόεδρος του Ποινικού Ταμείου, ο κύριος Αγαπητός, και όλοι οι εργαζόμενοι του Δήμου και οι υπόλοιποι αντιδήμαρχοι δουλέψανε πάρα πολύ για την εκδήλωση, γιατί είναι πολύ συνθετική εργασία αυτή γενικότερα. Είναι απαιτητικές εκδηλώσεις, αλλά έχει αποδείξει ο Δήμος Αγίου Νικολάου ότι μπορεί να διοργανώνει τέτοιες εκδηλώσεις. Νομίζω είναι και έχει και μια διάσταση προβολής του τόπου σημαντική και της κριτικής διατροφής και όλων των κλάδων της κριτικής διατροφής, γιατί η κριτική γαστρονομία είναι ένα κομμάτι και του τοπικού πολιτισμού και ένα κομμάτι το πραγματικά που χρειάζεται να προβάλλουμε και έχει σχέση με τον τόπο μας.
3: Και βλέπω και συμμετοχή σε αρκετές αντιπολίτες, το κύριο Νικολάου, επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και άλλους συλλόγους και φορείς, οπότε όλοι μαζί μπορούμε να συμμετέχουμε σε κάτι ιδιαίτερα όμορφο για τον Άγιο Νικολάου.
4: Ναι, έχει διάφορες επιχειρήσεις που συμμετέχουν και από άλλες περιοχές. Θα μπορούσαν να συμμετέχουν και περισσότεροι, στο μέλλον να ευελπιστούμε και ακόμα περισσότερο.
3: Το κάνουν Παγκρίτιο, γιατί όχι.
4: Γιατί όχι.
3: Πολύ ωραία, καλή βράδυ, καλή συνέχεια.
0: Όντως μπορεί να γίνει και Παγκρίτιο αυτό το event και να καλέσουμε πέρα όλη την Κρήτη να τιμήσει τον τουρισμό. Αφού από τον Άγιο Νικόλαο ο τουρισμός ξεκίνησε, είναι μια πολύ καλή αφορμή και μια πολύ καλή ευκαιρία από εδώ να δώσουν το παρόν όλα τα μέλη της Μεγαλονίσου. Καλά, αυτό το μεγαλοπύρουλο σχέδιο το οποίο προτάθηκε έτσι στη ροή της επικοινωνίας με τον κύριο Δήμαρχο το βράδυ χθες. Πάμε να ακούσουμε και τον αρμόδιο Δήμαρχο Τουρισμού, τον κύριο Μαυρί, του οποίου ήταν ιδέα να γίνει όλη αυτή η αλλαγή. Πώς αισθάνθηκε χθες στη διάρκεια της συγκεκριμένης δράσης.
3: Αντώνης Μαυρίς, μαγειρέα. προγράμματα στον Άγιο Νικόλαο. Φέτος άλλαξε εντελώς ο χορταξικός σχεδιασμός της εκδήλωσης. Μέχρι τώρα ακούω θετικά σχόλια, κύριε Μαυρή, για το ότι επιτέλους γίναμε όλοι μαζί μια παρέα στην γιορτή αυτή.
5: Ξέρετε ότι η άποψή μου για το τι είναι κριτική διατροφή είναι αυτό που βρίσκεται στο τραπέζι με καλή παρέα. Όλα τα, αυτό τα λέει όλα.
3: Πώς νιώθει ο Δήμαρχος Κοδεσπότης στο Αγίου Νικολάου σήμερα?
5: Δεν θα πω τίποτα. Περιμένω να με κρίνουν εκ του αποτελέσματος.
3: Βλέπουμε αρκετές συμμετοχές, αρκετοί επαγγελματίες.
5: Βλέπετε, κύριε Κορομπίδη, ότι γελάω.
3: Μετρημένος, ναι, πολύ μετρημένο.
5: Αλλά δεν χρειάζεται να
3: θα πιούμε μία-δύο μετά, θα χαλαρώσουμε.
5: Έχουμε πολλά εδέσματα και πολλά ποτά να δοκιμάσουμε.
3: Εντυπωσιακή εικόνα, δύο κρουαζιερόπλια, ολόγιο όμως εδώ φεγγάρι, παράδοση, ποιότητα, παραδοσιακά προϊόντα, κόσμος, ναι, και πάρα πολλά χαμόγελα. Τελικά αυτό δεν είναι ο τουρισμός?
5: Ο τουρισμός μας, ξαναείπα, πρέπει να φέρουμε τον κόσμο να δοκιμάσει τις γεύσεις μας, τις οσμές μας, την παράδοσή μας. Και θα ξανάρθουν και θα ξανάρθουν και θα ξανάρθουν.
3: Τέλεια. Γιορτή τουρισμού 2026, λιμάνι Αγίου Νικολάου, κριτικά μαγειρέματα. Αντώνης Μαυρής υπογράφει με εγγύηση ό,τι συμβαίνει στον Άγιο Νικολάου.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλή συνέχεια.
5: Να είστε καλά, κύριε Κορομπίλια.
0: Αυτή λοιπόν ήταν η προσπάθεια που έκανε ο Αντώνης Μαυρής, η ιδέα που είχε. Φάνηκε ότι παίρνει θετικό πρόσημο, γιατί όλες οι απόψεις και οι θέσεις είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς τώρα είμαστε εδώ και πηγαίνουμε σιγά σιγά στις διαφημίσεις των 9:30. Πρώτα περάσουμε μια βόλτα από το Πιάτσα, το στέκι όπου περνάει όλη η πόλη του Αγίου Νικολάου, για να πει μια καλημέρα. Και στην πλατεία της πόλης του Αγίου Νικολάου είναι το Πιάτσα, ένα υπέροχο καφέ με δυνατό χαρμάνι και ανθρώπους μπαρίστα που ξέρουν πάρα πολύ καλά πώς να μας δημιουργούν την καλημέρα μας στον Άγιο Νικόλαο. Πιο πέρα είναι το λιμάνι του Αγίου Νικολάου και εκεί θα βρούμε το Μπάγιαμαρ. Εκεί ο χώρος επίσης είναι ιδανικός για ένα πρωινό καφεδάκι δίπλα στο κείμενο, ακριβώς απέναντι το Αμούδι. Τρία μαγαζιά στον Άγιο Νικόλαο που μας καλούν να περάσουμε το καλοκαίρι στο νησί. Αμούδι, Μπάγιαμαρ και Πιάτσα. Πιάτσα, Αμούδι και Μπάγιαμαρ. Όπως και να τα πεις, ξέρεις ότι έχεις βρεθεί σε ένα από τα τρία καλύτερα μαγαζιά του Αγίου Νικολάου. Γιατί χωρίς τα μαγαζιά αυτά, ο Άγιος Νικόλαος σίγουρα θα έχει ένα άλλο πρόσωπο. Μπάγιαμαρ, Αμούδι και Πιάτσα, και περνάμε καλά στην πόλη, γιατί έχουμε τα τρίκαλα του Αγίου Νικολάου. Αμούδι, Μπάγιαμαρ, Πιάτσα.
6: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: προσευχήστης απομιμήσεις.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry & Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
3: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
4: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
3: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
4: κοκτέιλς,
3: μουσική και party vibes
4: μέχρι αργά.
3: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
4: Καλίν.
3: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
4: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
5: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
6: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνή.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνήεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνήεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

0: μία στιγμή να μην χαθεί και μία στιγμή να μην βγαίνει χαμένη και μία στιγμή να μην είναι στιγμή παραγωγική για εμάς και τους ανθρώπους μας. Εδώ είμαστε τελευταίο ημίωρο, 39 μετά από τις 9. Πάμε μαζί μέχρι και τις 10 για το πρωινό που είναι πρωινό Παρασκευής, 25 του μήνα Σεπτέμβρη. Ωραίες στιγμές ζούμε όταν πηγαίνουμε για φαγητό εκτός Αγίου Νικολάου και έχουμε επιλέξει Λίμνες και Ταβέρνα Χριστίνης, γιατί εκεί το φαγητό πραγματικά έρχεται για να μας αποδείξει ότι η Κρήτη είναι ένας τόπος υπέροχος, ένας τόπος ιδανικός, ένας τόπος όπου οι γεύσεις πραγματικά σε μαγνητίζουν. Αυτό ακριβώς είναι η Ταβέρνα Χριστίνης. Αυτό γίνεται στη Λίμνες από Τρίτη μέχρι Κυριακή, μεσημέρι και βράδυ. Ταβέρνα Χριστίνης, Λίμνες. Και εκεί πραγματικά η ομάδα του Άγγελου Μαστοράκη έρχεται για να μας πείσει και να μας αποδείξει ότι τα απλά είναι τα καλύτερότερα. Ταβέρνα Χριστίνης. Οι μικροί μας φίλοι παίζουν στον Πεδότοπο και εμείς περνάμε ευχάριστα. Μόνο εκεί, Ταβέρνα Χριστίνης. Για όλους ένα στέκι μοναδικό. Δεν μας απογοητεύει ποτέ τον ποτόν. Ταβέρνα Χριστίνης, Λίμνες. Και πραγματικά μόνο χαμογελάμε. Ταβέρνα Χριστίνης. Μόνο χαμογελάμε. Καλημέρα σας, καλημέρα μας. Είμαστε εδώ, είστε εδώ. Μαζί μέχρι και τις 10. Πάμε τώρα συνέχεια στο ρεπορτάζ του χθεσινή ημέρα. Να ακούσουμε που κάναμε και με τον πρόεδρο του Συλλόγου Στήρας και Δεσκέδας του Αγίου Νικολάου, τον Μάνο Γιαμπιζάκη, ο οποίος ήταν και αυτός παρόν εχθές με τα μαγαζιά του στη γιορτή τουρισμού. Μίλησε για το event αυτό καθεαυτό, για την όλη εικόνα, για την όλη δράση, συνεργασίες και όλα αυτά τα οποία μπορεί να κάνει ο Αγίος Νικόλαος αν θέλει και αν μπει σε μια φάση συνεργασίας οι φορείς μεταξύ τους, για να έχουμε ένα καλύτερο Αγίου Νικόλαο, μια καλύτερη παρουσία, μια καλύτερη διαχείριση του τουρισμού. Πάμε να ακούσουμε την κουβέντα που κάναμε στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου χθες, τα μαγειρέματα με τον Μάνο Γιαμπιτζάκη, πρόεδρο του Συλλόγου Στήρας και Δεσκέδασης του Αγίου Νικολάου.
1: Κρέματα στον δρόμο, Σύλλογο και Διασκέδαση Αγίου Νικόλαου. Φαντάζομαι ότι έχει μια θετική ανταπόκριση στο όλο αυτό η Βέννη και στην αυτή η διαδικασία. Κύριε Πρόεδρε, πώς τη βλέπετε την αλλαγή αυτή στην εκδήλωση?
2: Μια πολύ ωραία εκδήλωση. Ο χώρος είναι πολύ καλά τοποθετημένος αυτή τη στιγμή. Ίσως έχει περισσότερο κόσμο από τις προηγούμενες χρονιές, γιατί ο κόσμος μπορεί να κινηθεί και πιο εύκολα στον χώρο. Συγχαρητήρια στους διοργανωτές. Έχουμε κάποια μέλη του Συλλόγου Εστίασης εδώ πέρα. Παρόλα τα προβλήματα του κλάδου, ανταποκριθήκανε και είναι εδώ. Και ελπίζω μετά από αυτή την πολύ δύσκολη σεζόν που περάσαμε, κάνοντας όλοι ό,τι μπορούμε για τον τουρισμό και για την πόλη, να βρεθούμε όλοι μαζί και να προσπαθήσουμε για το καλύτερο και να καταστρώσουμε τα σχέδια από τώρα για την επόμενη χρονιά.
1: Πάντως η εικόνα του λιμανιού σήμερα είναι μαγική. Δύο κρασιρόπλια πλάι μας, πάρα πολλοί κόσμος, πάρα πολύ έτσι ωραία ατμόσφαιρα και η φιλοξενία στο καλύτερο. Αυτή δεν είναι η Κρήτη, αυτό είναι ο Άγιος Νικόλαος.
2: Αυτή είναι η Κρήτη και το καλύτερο μπορούμε να πούμε ότι αυτόν τον Άγιο Νικόλαο θέλουμε. Αυτό είναι το σημαντικό. Και νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες και όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε όσα περισσότερα πράγματα μπορούμε για αυτή την πόλη που είναι ευλογημένη και με αγάπη μπορούμε να είμαστε ειλικρινά πάρα πάρα πολύ δυνατοί.
1: Τέλεια. Φέτος η δυσκολία του δρόμου δημιούργησε κάποια προβλήματα, κάποια θεματάκια, αλλά νομίζω ότι φάγαμε το κάδρο και είχε μόνο η ουρά. Τι ελπίζετε?
2: Πολύ ζώρικο όλο αυτό με το δρόμο, αλλά εντάξει, ας μην γκρινιάζουμε μόνο. Να δούμε το αύριο. Θα ταλαιπωρηθούμε άλλη μια εβδομάδα από ό,τι λένε.

0: Φάρος εκπαίδευσης είναι και το ΙΣΑΕΚ του Αγίου Νικολάου, που συνεχίζονται οι εγγραφές στα θύματα τα οποία θα διοικήσουν από φέτος. Πάμε να καλωσορίσουμε για μια εκ νέου υπενθύμηση το διευθυντή της ΑΕΚ, τον κύριο Γιάννη Τζάβλα. Κύριε Τζάβλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Θάνο Κορομπίλια, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Τα είπαμε λίγες εβδομάδες. Υγεία μόνο. Τα είπαμε λίγες εβδομάδες νωρίτερα για τη ΣΑΕΚ του Αγίου Νικολάου. Φαίνεται ότι οι εγγραφές όμως συνεχίζονται. Μια τελευταία υπενθύμηση προς όλους όσους ακόμα δεν έχουν αποφασίσει, κύριε Τζάβολα.
1: Ακριβώς. Έχει δώσει, δώσανε παράταση μέχρι 30 του μήνα. Οι εγγραφές έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Τα περισσότερα τμήματα είναι, ήδη έχουν χωριστεί.
0: Τέλεια.
1: Έχουμε όμως ακόμα και μερικά κενά σε κάποιες ειδικότητες. Δηλαδή όπως είναι το βοηθό του φαρμακείου, έτσι, ελάχιστες έχει η ζαχαροπλαστική στο Άγιο Νικόλαο. Mm-hmm. Επίσης το μηχανογραφημένο λογιστήριο και εκεί έχει ελάχιστες. Όσον αφορά τώρα για την Ιεράπτρα που όπως είχαμε προαναφέρει και την προηγούμενη φορά, mm-hmm. Η Ιεράπτρα έχει συμφωνηθεί στη ΣΑΕΚ Αγίου Νικολάου πλέον, mm-hmm. και εκεί έχουμε τμήματα τα οποία έχουμε εμείς στη διεύθυνση της ΑΕΚ Αγίου Νικολάου και τα τμήματα ονομάζονται τμήματα της ΑΕΚ Αγίου Νικολάου εκτός έδρας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή λειτουργούν εκεί με υποδιευθύντρια και με ένα γραμματέα.
0: Σωστά.
1: Υποδιευθύντρια δηλαδή που ανήκει στο ΑΕΚ και με ένα γραμματέα. Τα τμήματα και εκεί κάτω έχουν τμήμα μαγειρικής, το οποίο σχεδόν έχει γεμίσει. Έχουμε τμήμα αισθητικής τέχνης και μακιγιάζ και αυτό πάρα πολύ καλά. Και ένα πάρα πολύ καλό τμήμα ηλεκτρονικό εμπόριο καταστημάτων, το οποίο εκεί έχει μερικές ακόμα
0: ανοιχτές θέσεις.
1: Είναι ένα τμήμα, να πω κάποια πράγματα για το συγκεκριμένο τμήμα. Το τμήμα αυτό έχει μέσα, έχει marketing και ηλεκτρονικό εμπόριο.
0: Mm-hmm.
1: Οι απόφοιτοι όταν αποκτήσουν δίπλωμα επαγγελματική κατάρτιση μετά την πιστοποίηση που θα δώσει στον ελληνικό οργανισμό πιστοποίηση προσόντων, μπορούν να εργαστούν σε επιχειρήσεις, μπορούν να εργαστούν στην κτηνοχειρική βιομηχανία σε τμήματα προμηθειών, έτσι. Γιατί πλέον όλα έχουν εξυγχρονιστεί, δεν είναι όπως παλιά που είχαν τα πάκια κτλ. Ηλεκτρονικό εμπόριο λοιπόν και έχει μέσα ήδη περιέχει οργανωτικό πρόγραμμα, marketing και ηλεκτρονικό εμπόριο. Οπότε σε ένα τμήμα προμηθειών,
0: σε
1: μια εξοδοχική μονάδα πανσκάρι, μπορεί να εργαστεί κάποιος σαν υπεύθυνος τμήματος προμηθειών.
0: Μάλιστα.
1: Άρα και όχι μόνο στην κτηνοχειρική μονάδα και οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση.
0: Οπουδήποτε, ναι.
1: Είναι πάρα πολύ καλό τμήμα. Εκεί έχουμε κάποια κενά. Δηλαδή υπολογίζω στον Άγιο Νικόλαο γύρω στα 100 άτομα νέες εγγραφές και περίπου και στην, εκτός έδρας στην Ιερά Πέτρα άλλη τόση. Δηλαδή γύρω στα 200 άτομα γύρω στα 200 άτομα Ιερά Πέτρα και Άγιο Νικόλαο φέτος είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ μεγάλη
0: για την απόκριση των
1: παιδιών. Ναι, αυτών. Και η μεγάλη ανταπόκριση, γιατί όλες οι ειδικότες πραγματικά έχει ανάγκη η αγορά εργασίας.
0: Όντως,
1: οπότε πρέπει οπωσδήποτε όλη η αγορά εργασίας να απαιτεί πλέον, όπως γνωρίζουμε όλοι, να υπάρχουν άνθρωποι να είναι καταρτισμένοι με το δίπλωμά τους, με την πιστοποίησή τους, ώστε να μπορούν να μπουν στην αγορά εργασίας, να έχουν βάσεις και να μπορούν να σταθούν και να προχωρήσουν στο κομμάτι το οποίο θα επιλέξουν να κάνουν.

0: σήμερα.
1: Και το θετικό, κύριε Ζάβλα, είναι ότι απορροφούνται. Το θετικό είναι ότι απορροφούνται άμεσα από την αγορά, γιατί είναι τόσο καλές ειδικότητες.
0: Έχω ξαναπεί στατιστικά που έχουμε βγάλει κατά καιρούς και τα τελευταία χρόνια, τώρα 12 χρόνια που είμαι διευθυντής, 80-90% έχουμε απορρόφηση στο κομμάτι όλων των ειδικοτήτων που έχουν βγει και στη δική μας ΑΕΚ, αλλά και στη ΑΕΚ όλης της Ελλάδος.
1: Και αυτό είναι το σημαντικό.
0: Είναι, για μένα είναι ένα κομμάτι της μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επίπεδου 5, το οποίο όπως είπα και την προηγούμενη φορά μπορούν, όταν αποκτήσεις το δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης, δίνοντας την πιστοποίηση, να εισαχτούν στα ΑΕΗ, δίνοντας 3 μαθήματα. Και το κάθε ΑΕΗ, κάθε χρόνο, βγάζει προκήρυξη, όπως τώρα έχει βγάλει και το ΕΛΜΕΠΑ εδώ που είναι στα Λακώνια, και τώρα το Δεκέμβρη θα έχουν εξετάσεις εισαγωγής με ένα ποσοστό το οποίο θα είναι από τη ΣΑΕΚ. Άρα πολύ σημαντικό, ανοίγει πόρτες λοιπόν το κομμάτι αυτό με τα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό και δίνει στους ενήλικες ακόμα άλλη μια φορά μια ευκαιρία μεγάλη να εισαχτούν στα ΑΕΗ και να αποκτήσουν το δίπλωμά τους, το πτυχίο τους επίπεδου 6, όπου ανήκουν τα πανεπιστήμια.
1: Πάρα πολύ ωραία. Κύριε Τσάβλα, να λοιπόν, μία πόρτα όπως είπατε λίγο πριν ανοίγει, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να πάρουν πληροφορίες και τηλεφωνικά αλλά και ερχόμενοι στο σχολείο, για πείτε μας κάποια στοιχεία για την επικοινωνία.
0: Ακριβώς, και από την ιστοσελίδα μας, που δηλαδή μέσα στην ιστοσελίδα μας, ΑΕΚ Αγίου Νικολάου. Έτσι, εγώ θέλω προσωπικά να ευχαριστώ εσάς, κύριε Φάνο, και όλα τα τοπικά κανάλια και όλα τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης για την άριστη και άμεση βοήθεια κάθε χρόνο και ανά πάσα στιγμή, προκειμένου και εμείς να μπορέσουμε
1: το λιγότερο
0: στόχο μας να τις υλοποιήσουμε. Χωρίς εσάς θα ήταν αδύνατη αυτή η επιτυχία.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Τζάβλα, για την αναγνώριση.
0: Σαν και στο φωνή και τα λοιπά, αλλά και όλα τα μέσα μαζικής του δομού μας και του τόπου μας. Και σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
0: Όλους, για να μην πω ονόματα.
1: Ευχαριστούμε. Ναι. Δεν υπάρχει λόγος. Ευχαριστούμε για την αναγνώριση. Κάνουμε το καθήκον μας.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Σας βοηθάτε και σας ευχαριστώ την υγεία σας.
1: Κύριε Τζάβλα, καλό Σάββατο, κύριε Κόμπι. Καλημέρα. Μας ευχαριστώ για μια φορά ακόμα για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα. Με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
1: Πάντα βγαίνει στον κύριο Τζάβλα, τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την αναγνώριση του έργου του οποίου κάνουμε, γιατί κάποιοι μας θεωρούν δεδομένους, ενώ δεν πρέπει να είναι έτσι τα πράγματα. Σαφώς και δεν πρέπει να είναι έτσι τα πράγματα.

στον αέρα μας και οι εξαιρέσεις και είμαστε εμείς εδώ. 6 λεπτά πριν από τις 10 στο κλείσιμο της ραδιοφωνικής επικοινωνίας, όλο το ρεπορτάζ για την χθεσινή εκδήλωση στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, στο φωνή.gr και στο κανάλι του στο YouTube. Βίντεο δηλώσεις και η βόλτα που έκανε το φωνή.gr ανάμεσα στον κόσμο και στους πάγκους. Μουσική, χορός, παράδοση, γεύσεις, εικόνες και τουρισμός. Όλα αυτά μαζί σε μια γιορτή που έγινε χθες στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου. Πείτε, δείτε και συγκρίνετε και παρακολουθήστε πως ο Άγιος Νικόλαος τιμά τον τουρισμό εν έτη 2026. Θετικό τον πρόσημο της αλλαγής του χώρου και σίγουρα μπορούν να γίνουν και άλλα περισσότερα πράγματα ώστε να τονωθεί ακόμα περισσότερο συγκεκριμένη ενέργεια στις γιορτής τουρισμού, γιατί φίλες και φίλοι, από τον τουρισμό ζούμε όλοι, από τον τουρισμό υπάρχουμε. Οπότε πρέπει όλες και όλοι να το δούμε όσο πιο θετικά γίνεται, σωστά και καλύτερα οργανωμένα. Εδώ είμαστε. Τελική ευθεία για το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής. Πάμε αέρα. Και για το αυτοκίνητό μας και το όχημά μας, που πάμε, πάμε. Πρατήριο Τζία, ένα ζαχαρία από τον Άχη. Ένα χώρο ιδανικό για να δούμε το αυτοκίνητό μας και το όχημά μας να εξελίσσεται και να φροντίζεται από ανθρώπους που ξέρουν πάρα πολύ καλά τι σημαίνει φροντίδα αυτοκινήτου. Πρατήριο Τζία, ένα ζαχαρία από τον Άχη. Καθαρά, δυνατά, οικονομικά καύσιμα, μέρα νύχτα. Υπάρχει και τερινός αυτόματος πολιτής. Το αυτοκίνητό μας το πλένουμε και μόνοι μας, αλλά και τον πλένουν και οι εργαζόμενοι στο πρατήριο Ζήνα Ζαχαρία Πατωνάκη. Και ασφαλώς εκεί βρίσκουμε όλα τα αξεσουάρ που χρειαζόμαστε. Ενώ έχουμε δυνατότητα να τσεκάρουμε και τα μορτσέρ μας, αλλά και να αλλάξουμε τα ελαστικά μας. Γιατί πλέον στο πρατήριο Ζήνα Ζαχαρία Πατωνάκη λειτουργεί και βουλκανιζάτερ, υπερσύγχρονο παρακαλώ πάρα πολύ. Οπότε και θέλει το όχημά μας, είτε πατίνι είτε τριαξονικό, με ένα συνομπρόσημο στον γενικό λαό. Πρατήριο Αιτζίαν, Ζαχαρία Πατωνάκη, θα βρίσκουμε όλα εκεί. Όλα μα όλα. Δεν φεύγουμε ποτέ ανικανοποιητοί. Πρατήριο Αιτζίαν, Ζαχαρία Πατωνάκη, θέση φράμα στο αμμούδι. Μια πρόταση για θέατρο στο Κρούστα, παρακαλώ πάρα πολύ, όπου η θεατρική ομάδα του Κρούστα έχει ετοιμάσει μια θεατρική παράσταση μάτια για την Κυριακή. Βάρι, οπότε είμαστε όλες και όλοι καλεσμένοι να την παρακολουθήσουμε το απόγευμα της Κυριακής στον Κρούστα. Λέγε μας Φέδρα το έργο, Κυριακή 27 του Σεπτέμβρη, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κρούστα και η θεατρική ομάδα που έχει δημιουργηθεί στο χωριό. Κατάλληλο για άτομα άνω από 15 ετών. Σκηνοθεσία Δομήνικος Κουρίνος, βοηθός σκηνοθέτη Έφη Ιησού. Παίζουν με σειρά εμφάνισης Χαρά Σκουλικάρη, Μαρία Σκουλικαράκη, Ειρήνη Αλέξη, Μαρκέλα Χριστινάκη, Σφέη Δρακάκη, Δομήνικος Κουρίνος. Στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου στον Κρούστα την Κυριακή, σε αυτό το μήνα, 8.30 ώρα το απόγευμα. Μια ζεκετούλα, οπωσδήποτε, γιατί κρούστα είναι αυτό, είναι λίγο και ψηλά, οπότε μπορεί να έχει λίγο κρύο. Εμείς ξανά μαζί το πρωί της Δευτέρας, ακριβώς στις 8. Έχετε ένα καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Και να ακούτε ραδιόφωνο. Συντονισμένοι, συντονισμένες, εδώ στον 104,4. Καλημέρα σας, καλό ποσοκού μας.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε 3 σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
3: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε 3 σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
4: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

βρίσκανε μύτη από τις φάκες, από το σπίτι. Βρίζουν, καπνίζουν και βλαστημάνε. Στα καφενεία κολοβαράνε. Φρέσκοι μαλάκες, νέοι και ωραίοι. Ζητάνε δόξα, γυρεύουν κλαίοι. Γέροι μαλάκες, άνοιξτε δρόμο. Τώρα οι νέοι έχουν το λόγο. Όμως εγώ που ισορροπώ κι είμαι στη μέση.

όλο. Είτε κουσάρις είτε ογδοντάρις, ένας μαλάκας είναι μαλάκας. Νέοι αθώοι, γέροι με πείρα, μα δυο κεφάλι με σκέψη στήρα. Μη μου τσακώνεστε, μη μου λυπάστε, όλοι με βούλα μαλακεστάστε. Όμως εγώ που ισορροπώ κι είμαι στη μέση.

και σε έχουν τον τρόπο. Από τη στάχτη ξαναγεννιούνται κι όλους εμάς δεν μας λυπούνται. Δεν παίζει ο χρόνος κανένα ρόλο για το μαλάκα που κάνει σόλο. Είτε εικοσάρης είτε ογδοντάρης, ένας μαλάκας είναι μαλάκας. Λίγο κι εγώ ανησυχώ, μήπως τους μοιάσω. Αν το τραγούδι μου το συνεχίσω και σας κουράσω.

0: ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
4: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
3: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
5: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιουσία.
4: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
3: Όλος ο κόσμος. Μια πόλη. Όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
4: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλα.

0: μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
3: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
4: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
5: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
4: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
5: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Agios Nikolaos, Crete.

0: Τώρα τραγουδήστε λίγο όλοι μαζί, πάμε, δεν είναι δύσκολο. Η αγάπη νικάει και ζητάει να δώσουμε πάλι τα χέρια. Η αγάπη νικάει και μας πάει σε παλιά τρυφερά καλοκαιριά. Το εμπεδώσουμε, ρεφρέν.
1: Και ζητάει να δώσουμε πάλι τα χέρια. Η αγάπη νικάει και μας πάει σε παλιά.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Συλτός από Κόρνας, υπό Αθανασίου Σκορδαλού και Ιωάννου Εμμανουήλ Μπερνιδάκη.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
2: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
1: κοκτέιλς,
2: μουσική και party vibes
1: μέχρι αργά.
2: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
1: Καλίν.
2: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
1: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: Γιάννη.
1: Έλα.
0: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
1: Πάλι, χθες δεν πήγα.
0: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
1: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
2: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φορά κράνος.
2: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
5: 10 διεθνή βραβεία. Εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
6: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry & Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά. Με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry & Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.

Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.

0: 104,4.
1: Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
3: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
2: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
4: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
3: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
2: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
3: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
2: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατρίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
3: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
3: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΚΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
2: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
4: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
5: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
6: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
5: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
6: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
7: 104,4.

0: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
4: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
3: κοκτέιλς,
4: μουσική και party vibes
3: μέχρι αργά.
4: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
3: Καλίν.
4: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
3: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
5: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
6: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

Το χειρότερο όμως ήταν πως δεν ήσουν μόνο εσύ. Μέσα στο site της αμαρτίας ήσασταν όλες μαζί.

0: 104,4 για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Είμαστε οικονομικά ασθενέστερη. Δεν έχουμε τις προϋποθέσεις. Έχουμε μια φλεγμονή. Έχουμε πάθει μια φλεγμονή ιστορικότητα αυτή. Δεν έχουμε.

0: 104,4.
1: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας. Στο

0: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry & Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα. Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
0: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση ως ούτε αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
3: Γιάννη,
4: έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα?
3: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φορά κράνος.
0: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410 26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
7: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
8: Εκατόν 4,4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
2: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Σειρά, ξεκόλα.
0: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Καλώς σας βρήκαμε. Εμείς δεν έχουμε σκοπό να σας πούμε κανένα ψέμα, είτε είναι καλύτερο είτε είναι χειρότερο. Εμείς εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε και για τις δύο επόμενες ώρες. Θα είμαστε παρέα σας να ακούμε μουσικές, να βρίσκουμε τραγούδια, να θυμόμαστε τραγούδια και να ανακαλύπτουμε μερικά από αυτά που έχουν κυκλοφορήσει τώρα τελευταία και δεν τα έχουμε ενδεχομένως πάρει χαμπάρι. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Πάμε να ξεκινήσουμε με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη που ξεκινήσαμε. Αλλά το επόμενο έρχεται από τον Λεύτη, από τον Λευτέρη Πορτοκάλογλου και είναι από τα αγαπημένα μας. Το έχετε καταλάβει γιατί οι μεταδόσεις του τουλάχιστον από την εκπομπή είναι αρκετά συχνές. Πρόκειται για το Αλκαίου.

Αυτός ο τόπος δεν είναι για μένα, μάνα θα φύγω, θα πάω στα ξένα. Ο Βαγγέλης Γερμανός το έκανε πολύ σαφές το όλο θέμα και πάρα πολλοί τον ακολούθησαν όχι μόνο τότε, στη δεκαετία του 80 και πολύ πιο πριν. Και πάρα πολλά παιδιά έφυγαν στο εξωτερικό, μας εγκατέλειψαν και διέπρεψαν, άλλοι γυρίσαν πίσω. Αλλά ξέρετε, μας ανησυχεί το γεγονός ότι υπάρχουν κάτι μελέτες που δείχνουν ότι σε 50 χρόνια από τώρα η Ελλάδα θα έχει 6,5 εκατομμύρια κατοίκους κτλ. Και αυτοί δεν θα είναι και νέοι άνθρωποι, δεν θα είμαστε. Καλά, εγώ δεν θα είμαι καν. Δεν είναι πάρα πολύ χλωμό το να υπάρχω μετά από 50 χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, ας δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και για το δημογραφικό μας και ας είμαστε όσο το δυνατόν έτσι πιο αισιόδοξοι. Μπας και, λέω εγώ τώρα.

όπως όλοι πια πιστεύω σε καθρέφτες, σε οθόνες, σε φωτοτυπίες και προβολής. Μέχρι παιχνίδια έχουν βγάλει που οι παίκτες ζουν σε μια γυάλα και τους βλέπουμε.

0: Στο Μήλο Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Γεια σας, έγινε ο κόσμος μάτια μου για να σε συναντήσω. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο ημιωράκι της εκπομπής με Κώστα Λιβαδάτζη, ζωντανά ηχογραφημένο σε στούντιο και έτσι με πιο ατμοσφαιρικό τρόπο. Ακούσαμε το υπέροχο τραγούδι που είχε γράψει για τη φωνή του Μανώλη Λιδάκη πίσω από δεκαετία του 90 και εδώ είμαστε εμείς να σας κρατάμε στην τροφιά για περίπου ακόμα μια μισή ώρα. Λουκάς Παδόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα και στα τραγούδια. Έρχεται η Μελίνα Κανά και ένα τραγούδι που έγραψε για τη φωνή της ο Σταύρος Σιόλας.

ξέρει, ποιος το ξέρει, που γυρνάς τη νύχτα αυτή. Ποιος καημός και ποιο νυχτερί.

Ένα υπέροχο τραγούδι από τον Μάνο Λοΐζο, διασκευασμένο με τη φωνή του Γιώργου Καραδήμου. Ποιος το ξέρει, ποιος το ξέρει και ποιος δεν το ξέρει, εγώ θα έλεγα. Λοιπόν, από τον Μάνο Λοΐζο θα πάμε στον Μίνο Μάτσα και ένα τραγούδι που γράφτηκε για την επανέκδοση της σειράς «Η Πανθέη», αλλά μας άγγιξε το τραγούδι ίσως περισσότερο από τη σειρά την ίδια. Μάλλον σίγουρα περισσότερο από τη σειρά την ίδια, η οποία δεν είχε και πάρα πολύ μεγάλη τύχη, αλλά εντάξει, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Γίνεται μια σειρά, κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί και τι αποδοχή θα έχει από τον κόσμο.

Ο Γιώργος Ανδρέου στο πιάνο, η Κορίνα Λεγάκη στη φωνή και όλα, κύριε Νίκο, είναι εδώ όπως τα άφησες εσύ και όπως τα ξέρεις. Ένα γράμμα στον κύριο Νίκο Γκάτσο, το οποίο ποτέ δεν σταμάτησε να μας συγκινεί ασύλληπτα πολύ. Είτε το ακούγαμε από την πρώτη εκτέλεση, από την Τάνια Τσανακλείδη, είτε τώρα με την Κορίνα Λεγάκη, όπως και να το έχουμε ακούσει, σε κάθε συναυλία, σε κάθε αφορμή, με κάθε τρόπο, με κάθε ερμηνεία, πραγματικά παραμένει συγκινητική η σύνθεση και πραγματικά η σύλληψη αυτού του τραγουδιού. Πάμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής, την πρώτη ώρα της εκπομπής, με τη Χάρης Αλεξίου. Νομίζω ταιριάζει τα μαμ που λένε και στη γειτονά χώρα.

0: μια τέτοια νύχτα πριν από χρόνια. Κάποιος περπάτησε μόνος, δεν ξέρω πόσα λασπωμένα χιλιόμετρα. Κάποιος περπάτησε μόνος. Νύχτα και συννεφιά, χωρίς άστρα. Πήγαινε το δρόμο, δρόμο. Ξημερώματα μπήκε στα Γιάννηνα. Στο πρώτο χάνι έφαγε και κοιμήθηκε τρία αμερόνυχτα. Ξύπνησε από το χιόνι που έπεφτε μαλακά. Στάθηκε στο παράθυρο και άκουγε τα κλαρίνα. Κι άκουγε τα κλαρίνα. Πότε θα μπα και πότε δίπλα του. Πότε θα μπα. Και πότε δίπλα του. Όπως τα φέρνω άνεμος. Κι άκουσε μετά τη φωνή πεντακάθαρη. Από κάπου κοντά την άκουσε. Σαν αλήχτημα και σαν να την έσφαζαν τη γυναίκα. Κι ούτε καβγάς, ούτε τίποτα άλλο. Χιόνιζε. Όλη νύχτα στα Γιάννηνα χιόνιζε. Ξημερώματα πλήρωσε τι χρωστούσε και γύρισε στο χωριό του. Στα 50 του θα ήταν, με γκρίζα μαλλιά και τρεις θυγατέρες, ανήπαντρες, χείρος 4 χρόνια. Στα 50 του θα ήταν.
1: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
5: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
6: Η ώρα είναι 3.
5: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
7: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, Εκεί γεννιέται η δύναμη.
9: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
8: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
9: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
10: Σειρά, ξεκόλα.
11: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Χέρια στον Θεό, πάμε να ακούσω Λαϊκά, το τραγούδι που ανοίγει το άλμπουμ Χέρια στον Θεό, το Ρέστι Ντάντου, είναι αυτό το τραγούδι που ξεκίνησαμε κι εμείς τη δεύτερη ώρα για σήμερα. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας, εδώ. Ανοίξτε το βλέμμα, ανοίξτε την καρδιά, ανοίξτε το μυαλό και δείτε πού μπορεί να σας φτάσει, γιατί τον Οδυσσέα κάπου τον έφτασε. Και αυτό όλο με το βλέμμα και τον Οδυσσέα έγινε και ταινία πριν από αρκετά χρόνια, το βλέμμα του Οδυσσέα, αλλά και τραγούδι. Εδώ θα το ακούσουμε με τη Γιώτα Νέγκα.

Η Μαρίανα Κατσιμίχα με το σπρώχνουν τη μέρα για να βγει το τραγούδι του Ορέστη Ντάντου, το οποίο πραγματικά είναι συγκλονιστικό και σαν ερμηνεία και σαν σύνθεση. Μας πηγαίνει όλο ένα και πιο κοντά προς το φινάλι. Εγώ δεν θα πω φινάλι, γιατί έχουμε ακόμα πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας. Είμαστε στη μέση ακριβώς του τρίτου ημιώρου. Συνεχίζουμε με ένα σημάδι, που θα ερμηνεύσει ο Χρήστος Τιβαίος, που φέτος γιορτάζει τα 30 του χρόνια στο τραγούδι πανηγυρικά με πολλές συναυλίες και πολύ πολύ καλά κάνει.

μέσα του σε πάει αυτή τη στιγμή. Κάπου η ζωή σου μοιάζει, όμως μη σε τρομάζει. Δυνάμωσέ το μέχρι να φτάσει στην ψυχή.

0: σου μοιάζει, όμως μη σε τρομάζει. Δυνάμωσέ το.
1: Δυνάμωσέ το, ο Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, λοιπόν, σε ένα τραγούδι που κέρδισε ένα διαγωνισμό, στον διαγωνισμό της ακρόασης της Μικρής Άρκτου, και πραγματικά μας χαρίστηκε ένα ακόμα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι. Λοιπόν, η σειρά του Θοδωρή Βουτσικάκη τώρα, να πάρει τη σκυτάλη και να μας ταξιδέψει με το δικό του μοναδικό τρόπο.

0: Όλα κιόλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
3: Έλα πετώλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείσου.
4: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

ο Φίβος Δελιβοριάς με την Ελεονόρα Μανώνα σε ένα τραγούδι τόσο τρυφερό, τόσο όμορφο, τόσο ταξιδιάρικο. Θες κατευθείαν να σηκώσεις το βλέμμα ψηλά και να δεις αστέρια ανεξαρτήτου ώρας, έτσι. Σαφώς μέσα στη μέρα δεν βλέπουμε αστέρια. Ας το παραδεχτούμε και ας είμαστε ρεαλιστές. Αλλά έχει ένα potential. Θα πεις ότι το βράδυ θα ακούσω αυτό το τραγούδι και θα δω τα αστέρια, βρε παιδί μου. Φίβος Δελιβοριάς, Ελεονόρα Μανώνα, τέταρτο ημιωράκι μαζί μας και μαζί σας εμείς. Οπότε και συνεχίζουμε. Με τι συνεχίζουμε? Με Δραπέτες και Γιώργο Νταλάρα, αυτή τη φορά όμως λίγο πειραγμένο. Teasing Νταλάρα, πειράζοντας το Γιώργο Νταλάρα, ήταν ο δίσκος και μερικά από τα τραγούδια το πειράχθηκαν με ωραίο τρόπο, εγώ θα έλεγα, και μας επανασυστήθηκαν.

Τα βεγγαλικά μάτια του Στάμους Έμψη διασκευάστηκαν με τους Φάος και το αποτέλεσμα είναι αυτό που ακούσαμε. Τα παιδιά οι Φάος ετοιμάζουν και καινούριο υλικό, 4 καινούργια τραγούδια τα οποία θα τα έχουμε στα χέρια μας εσείως τον Οκτώβριο, όσον ούπο δηλαδή, σε καμιά 15-20 μέρες, οπότε και θα έχουμε και καινούριο υλικό και θα τους γνωρίσουμε και καλύτερα. Λοιπόν, συνεχίζουμε, μας μένουν λίγα λεπτά για να ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή και θυμηθήκαμε τώρα να νοσταλγίσουμε τα θερινά τα σινεμά, αυτά που ολοένα και λιγοστεύουν κατά πολύ στην επικράτεια της Ελλάδας και πάντα θέλουμε να διατηρούμε έστω ένα σε κάθε πόλη, έστω κάτι για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτές τις καλοκαιρινές νύχτες και τις φθινοπορεινές, όταν δεν βρέχει προφανώς, με θερινό σινεμαδάκι που είναι ό,τι καλύτερο.

Εμείς δεν είμαστε ξυστά από τον κρέμο, είμαστε ξυστά στο να τελειώσει η εκπομπή. Οπότε, με το επόμενο τραγουδάκι σας αποχαιρετούμε. Να είστε πολύ πολύ καλά. Θα τα πούμε πάλι την άλλη εβδομάδα με το καλό, με άλλα τραγούδια, με πολύ ωραία ενέργεια, ίσως και με καλεσμένους, δεν ξέρω. Σιγά σιγά θα τους φτιάξουμε και αυτούς, και φέτος ευελπιστώ ότι θα έχουμε και πολύ ωραίες εκπλήξεις. Λοιπόν, να περνάτε πάρα πάρα πολύ καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να ακούτε μουσική, γιατί κάνει πάρα μα πάρα πολύ καλό. Και το ξέρετε.

0: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
1: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
0: κοκτέιλ,
1: μουσική και party vibes
0: μέχρι αργά.
1: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
0: Καλίν.
1: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
0: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
1: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
2: 104,4. Η ώρα είναι 4.

Έχω έναν ήλιο χλωμό στη φορμόλη, μια καρδιά που διψάει σαν καμένο χωράφι. Και περιφέρομαι από πόλη σε πόλη με ένα κεφάλι γεμάτο χρυσάφι.

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολύτεκνους και τα αυτοκίνητά του.

0: μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
3: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.

0: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
4: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
5: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλήν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλήν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
4: κοκτέιλς,
5: μουσική και party vibes
4: μέχρι αργά.
5: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κητροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλήν.
4: Καλήν.
5: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλήν. Κητροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
4: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
6: Καλώς σε βρίσκω και πάλι εδώ. Ράδιο 104,4. Άγιος Νικόλαος.
7: 104,4.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Εκατόν 4,4.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε με τους ήχους του Μάνου Χατζηδάκη στους 104,4 στον FM. Από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο για μια ώρα, από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα, το ελληνικό τραγούδι. Καλή σας ακρόαση.

35 τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη από τα 1947 έως τα 1985 υπό τον γενικό τίτλο «Ο Μάνος Χατζηδάκης στη Ρωμαϊκή Αγορά». Επιλέξαμε καταρχάς το στιχούργημα του Νίκου Γκάτσου «Πάει ο καιρός», που γράφτηκε στα 1965 και που αργότερα η λογοκρισία του απαγόρευσε. Με καινούριους στίχους επανακυκλοφόρησε στα 1971, τραγουδισμένο από τους Γρηγόρη Μπηθηκότση και Μανώλη Μητσιά, αντιστοίχως. Σε νεότερη βεβαίως εκτέλεση από τον Ηλία Λιούγκο. Τον διαδέχθηκε ο Βασίλης Λέκας. «Έξι κορίτσια με ρωτούν» σε στίχους του Νίκου Σημεωνίδη. Παλιότερο και αυτό. Στα 1980 πρωτακούστηκε από τη Μαρία Δημητριάδη.

Ακόμα ένα στιχούργημα του Νίκου Γκάτσου που επανερμήνευσε στα 1986 η Έλλη Πασπαλά. 26 χρόνια πριν το ερμήνευσε η Νανά Μούσχουρη για τις ανάγκες του ντοκιμοντέρ «Ελλάς, η χώρα των ονείρων».

Στο τρίτο φεστιβάλ του ΕΙΡ, στα 1961, η Νάνα Μούσχουρη κέρδισε με το τραγούδι που μόλις ακούσατε το δεύτερο βραβείο. Την ίδια εποχή το ερμήνευσαν εντυπωσιακά η Καζαντζίδης Μαρινέλα. Μια καινούργια διφωνία, εξίσου εντυπωσιακή, από τις Μαρία Φαραντούρη και Έλλη Πασπαλά. Σε στίχους του Νικουγκάτσου, πάντα με τη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Κουρασμένο παλικάρι.

Στίχοι του Νίκου Γκάτσου που μας γυρίζουν πίσω στα μέσα της δεκαετίας του 40 και στην ποιητική του συλλογή Αμοργό. Στίχοι που χρησιμοποιήθηκαν και πάλι στο ντοκιμαντέρ «Έλας η χώρα των ονείρων» στα 1960 με την ερμηνεία της Νάνας Μούσκουρη. Εδώ από τη Μαρία Φαραντούρη.

Μάνου Χατζηδάκη, σε στίχους του ίδιου αλλά και του Αριδαβαράκη, «Πορνογραφία», από τον ομότιτλο κύκλο του συνθέτη στα 1982. Σε νεότερη βέβαια εκτέλεση, για τις ανάγκες του κύκλου στον οποίο αναφερόμαστε, ο Μάνος Χατζηδάκης στη ρωμαϊκή αγορά, από την φωνή της Έλλης Πασπαλά.

Η Στέλλα Κυπρέου στην κιθάρα, ο Νίκος Αντίπας στα drums, ο Μανώλης Ζουριδάκης στο μπουζούκι, ο Τάσος Καρακατσάνης στο πιάνο, ο Σοκράτης Άνθης στην τρομπέτα και άλλοι συμμετέχουν στον κύκλο «Ο Μάνος Χατζηδάκης στη Ρωμαϊκή Αγορά στα 1986», από όπου το τελευταίο τραγούδι του αφιερώματος, η γνωστή «Μπαλάντα των αισθήσεων και των παρεστήσεων». Πρωτακούστηκε με αγγλικούς στίχους στην κινηματογραφική ταινία «The Marlet Tale» στα 1970. Με ελληνικούς συμπεριλήφθηκε 12 χρόνια μετά στον κύκλο του συνθέτη «Πορνογραφία». Εδώ, από τη φωνή του Βασίλη Λέκα, λίγο πριν αλλάξουμε θέμα.

Η πρώτη εκτέλεση στα 1962 από τον Γρηγόρη Μπιθικότσι. 13 χρόνια μετά, ο Γιώργος Δαλάρας στο σχολείο του Γιώργου Μουφλουζέλη, που μόλις ακούσατε.

Μια ακόμα ψηφίδα της μουσικής μας ιστορίας, φίλες και φίλοι. Στα 1938, με τη μουσική, το στίχο και την ερμηνεία του Μάρκου Βαμβακάρη. Όλοι ρεμπέτες του Ντουνιά. Στα 1975, από τον Γιώργο Νταλάρα.

Ο Γιωβάν Τσαούς, φίλες και φίλοι, υπογράφει το τραγούδι που μόλις ακούσατε, που ως τίτλο φέρει το όνομά του. Ο Γιάννης Ολοχίας, με αυτό το βαθμό, υπηρέτησε ο Πόντιος Γιάννης Αιτζηρίδης στον τουρκικό στρατό. Ήρθε 30 χρονών πρόσφυγες στον Πειραιά, όπου και έζησε μέχρι τα 1942. Τότε πέθανε. Έγραψε λίγα τραγούδια, 12 αναφέρεται, δεν ανέβηκε ποτέ στο πάλκο και αρνήθηκε να συνεχίσει να γράφει μετά το 1937, μην μπορώντας να δεχτεί τη λογοκρισία του μεταξά. Το τραγούδι πρωτακούστηκε από τον φίλο του ερασιτέχνη τραγουδιστή, μηχανουργό στο επάγγελμα, τον Αντώνη Καλυβόπουλο. Από τα 1934 λοιπόν στα 1975 και στον κύκλο 50 χρόνια ρεμπέτικο τραγούδι, όπου συμπεριλήφθηκε με τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα.

19 χρόνια μετά, στα 1994, με την ομάδα Χαΐνιδες και τον κύκλο τους «Με κόντρα τον καιρό», από που ο Σαρακινός Κουρσάρος, ο Αλή, με την φωνή του Δημήτρη Ζαχαριουδάκη, τη μουσική και το στίχο του Δημήτρη Αποστολάκη.

Ο Μιχάλης Σταυρακάκης σε μια ακόμα σύνθεση μουσική στίχη του Δημήτρη Αποστολάκη που συμπεριλήφθηκε στον κύκλο των Χαΐνιδων «Με κόντρα τον καιρό» στα 1994. Τίτλος της «Και ξημερώνει πάλι». Ένα χρόνο μετά με τον Αλκίνο Ιωαννίδη, φίλες και φίλοι. Όπως μυστικά και ήσυχα. Κύκλος τραγουδιών του Νίκου Ζούδιαρη που ενορχίστρωσε ο Γιώργος Ανδρέου. Της Κυριακής στα όνειρα.

0: Ένα από τα εντυπωσιακότερα τραγούδια του κύκλου πέρασε χθες με τη μουσική αλλά και το στίχο, όπως και όλα τα υπόλοιπα του Νίκου Ζουδιέρη. Την ενορχήστρωση, όπως και όλα τα υπόλοιπα του Γιώργου Ανδρέου. Όπως μυστικά και ήσυχα στα 1995 με ερμηνευτή τον Αλκινού Ιωαννίδη. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δε μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ού περπερεύεται. Ού φυσιούται, ού κασχυμονεί, ού ζητεί τα εαυτής, ού παροξύνεται. Ού λογίζεται το κακόν, ού χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: Ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry & Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά. Με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry & Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
3: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου.

Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.

κλαίω τη δυστυχία μου, κλαίω τη συμφορά μου. Έλα και έχω και τον παλιό κόσμο και σέρνω.

0: ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ. Σε κάνει να φοβάσαι. Να νιώθεις ενοχές. Ντροπή. Λύπη. Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
2: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
1: κοκτέιλ,
2: μουσική και party vibes
1: μέχρι αργά.
2: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
1: Καλίν.
2: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
1: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
3: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Των αστεριών το χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
2: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Η εκπομπή μας και απόψε θα ανοίξει με ρεμπέτικο τραγούδι, όπως μου ζητήθηκε από τη φίλη μας την Κέτη. Θα ανοίξει λοιπόν με ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Κώστα Ρούκουνα, τραγούδι γραμμένο από τον Παναγιώτη Τούντα με χρονιά ηχογράφησής του το 1931. Και στο σημείο αυτό να ξαναπώ για άλλη μια φορά πως όχι μόνο δεν είναι μπελάς για μένα, όταν εσείς οι φίλοι μου μου ζητάτε να ακούσετε ή να αφιερώσετε ένα τραγούδι. Αντίθετα, αποτελεί χαρά. Και γιατί μου είναι πολύ εύκολο και γιατί μου δίνετε ιδέες για την κάθε εκπομπή, αφού όλη η εκπομπή θα περιέχει τραγούδια του ιδίου ύφους με αυτά που μου ζητάτε. Ακούμε λοιπόν το τραγούδι αυτό του Παναγιώτη Τούντα από τον Κώστα Ρούκουνα.

Και το δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε και αυτό από τον Κώστα Ρούκουνα και ήταν αυτό μια δημιουργία δική του της χρονιάς του 1946. Δημιουργία του 1947 θα είναι το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε από την Έλλη Σοφρονίου, μια λαϊκή καντάδα που αποτελεί δημιουργία του Σπύρου Περιστέρη και του Γιώργου Μπάτη, ο οποίος Μπάτης συνοδεύει και με την ερμηνεία του.

και το δεύτερο τραγούδι που ακούσαμε αποτελούσε εξ ολοκλήρου δημιουργία του Γιώργου Μπάτη. Το ακούσαμε από τον ίδιο και ήταν ηχογραφημένο το 1935. Από τον Μάρκο Βαμβακάρη και τον Απόστολο Χατζη Χρήστο θα ακούσουμε το επόμενο που, αν και κινείται σαν τραγούδι στο ύφος του Μάρκου, εντούτοις όπως αναφέρεται, σαν δημιουργία ανήκει στο Γιάννη Διαμαντόπουλο και Γιώργο Πέτροπουλέα, με χρονιά ηχογράφησής του το 1940.

Και το δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε από τον Μάρκο Βαμβακάρη και ήταν αυτό δικό του με τον ίδιο να παίζει μπουζούκι και τον Κώστα Σκαρβέλη κιθάρα. Το τραγούδι ηχογραφήθηκε το 1934. Το επόμενο θα είναι του Δημήτρη Κόγκου «Η Μπαγιατέρα», ερμηνευμένο από τον Στελάκη Περπινιάδη και την Ιωάννα Γεωργακοπούλου και ήταν αυτό ηχογραφημένο το 1947. Το εν λόγω τραγούδι το βρίσκουμε με τίτλο «Μια βάρκα κουλουριώτικη», όμως στην ετικέτα του δίσκου ο τίτλος του αναφέρεται σαν «Τράτα κουλουριώτισσα». Μικρό το κακό θα μου πείτε, απλώς το αναφέρω για να μπαίνουν τα πράγματα στη θέση τους και να ξέρει ο ακροατής ότι πρόκειται για το ίδιο τραγούδι.

μέσα στη ζωή στα μονοπάτια. Μπρος τ' αρχό

Και το δεύτερο τραγούδι ήταν και αυτό του Μπαγιαντέρα. Το ακούσαμε από το στράτο Παγιουντζή και ήταν ηχογραφημένο τον Αύγουστο του 1939. Ένα ακόμα από τα μεγάλα τραγούδια του συνθέτη και γενικότερα του ρεμπέτικου τραγουδιού. Στα μπουζούκια συνοδεύουν ο συνθέτης μαζί με τον Μανώλη Χιώτη. Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε αποτελεί δημιουργία του Γιάννη Παπαϊωάννου και του Κώστα Μάνεση και θα το ακούσουμε από τον Οδυσσέα Μόσχονα και την Σωτηρία Μπέλου. Το τραγούδι αυτό που έχει τον τίτλο «Μοδιστρούλα» δεν έχει καμία σχέση με τη μεγάλη επιτυχία του Μπαρμπαγιάννη που είχαμε ακούσει από τον Γιώργο Κωνσταντινίδη το 1937. Αυτό που θα ακούσουμε είναι ηχογραφημένο το 1950 από τον Οδυσσέα Μοσχονά και τη Σωτηρία Μπέλου όπως προείπαμε.

Και το δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε από τον Οδυσσέα Μοσκονά και τον Γιάννη Παπαϊωάννου, ο οποίος ευθύνεται και για τη δημιουργία του, με χρονιά ηχογράφησής του το 1947. Όπως αναγράφεται στο δίσκο των 78 στροφών, τη διεύθυνση της ορχήστρας την έχει ο Δήμος Σέμψης, με τον συνθέτη να συνοδεύει με τον μπουζούκι του. Το τραγούδι, όπως σημειώνει ο μελετητής του ρεμπέτικου Παναγιώτης Κουνάδης, έχει ένα ιδιότυπο θέμα το οποίο εντάσσεται στο νεορεαλιστικό ύφος πολλών τραγουδιών που γράφτηκαν μετά τον πόλεμο και περιγράφουν τις συνθήκες που βρέθηκαν πολλές γυναίκες την δύσκολη αυτή περίοδο. Θα συνεχίσουμε με το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Στράτο Παγιουντζή και Γιώργο Κάβουρα, τραγούδι που αποτελεί δημιουργία του Σπύρου Περιστέρη, ηχογραφημένο το 1938.

και το δεύτερο τραγούδι ήταν του Σπύρου Περιστέρη και αυτό και το ακούσαμε από τον Ζαχαρία Κασιμάτη με χρονιά ηχογράφησης του το 1934. Ένα πολύ γνωστό και μεγάλο τραγούδι του Ρεμπέτικου και του Σπύρου Περιστέρη. Θα συνεχίσουμε με το επίσης μεγάλο τραγούδι του Απόστολου Χατζηχρήστου που θα ακούσουμε από τον ίδιο, την Σούλα Καλφοπούλου και τον Ιωάννη Τατασόπουλο. Τραγούδι που ηχογραφήθηκε το 1952.

Το Απόστολου Χατζηχρήστου θα είναι και το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε από τον ίδιο και τον Μάρκο Βαμβακάρη, ηχογραφημένο το 1948.

Αφήσαμε για το τέλος ένα τραγούδι που μου αρέσει πολύ. Τραγούδι που μου φέρνει πολλές όμορφες αναμνήσεις. Άρεσε πολύ στον καλό μου φίλο το Μιχάλη που μας ακούει από εκεί ψηλά και του το στέλνω με όλη μου την αγάπη. Είναι και αυτό του Απόστολου Χάτζη Χρήστου και θα το ακούσουμε και αυτό στην πρώτη του ηχογράφηση που του έγινε το 1952 από τον Θανάση Ευγενικό, την Σούλα Καλφοπούλου και τον Γιάννη Σταμούλη. Με το πολύ όμορφο αυτό τραγούδι, καλό σας βράδυ και από εμάς φίλες και φίλοι.

0: των αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
1: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
3: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Ψηρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

Ο Βραζιλιάνος Μάλιβ μαζί με τον Jonas Blue στο Edge of Desire. Ένα τραγούδι που ξαναμπαίνει στο Top 20 από την 21η θέση που βρισκόταν την προηγούμενη εβδομάδα. Ελπίζω να μείνετε συντονισμένοι για τις επόμενες 2 ώρες της ζωής σας. Καλώς ορίσατε για μια ακόμα φορά, για μια ακόμα εβδομάδα στο International Top 20 από το Media Inspector, το διεθνές Airplay Chart που είναι το επίσημο της χώρας μας με την υπογραφή του Media Inspector και της IFPI. 2 ώρες θα είμαστε μαζί, Έλενα Γαβρεσιά στο μικρόφωνο και την παρέα σας όπως κάθε εβδομάδα. Μαζί θα ακούσουμε τα τραγούδια από το διεθνές ρεπερτόριο που ακούγονται περισσότερο στους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε όλη την Ελλάδα. Πάντα ξεκινάμε από το νούμερο 20 και ανεβαίνουμε στην κορυφή. Να σας θυμίσουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα στην κορυφή βρισκόταν ο Αυστραλός Tame Impala με τον Dracula. Για να δούμε πώς θα τα πάει αυτή τη εβδομάδα και πάμε μια θέση πιο πάνω, Alex Warren και Ordinary.

Teddy Swims και Mr. Naughty Doll. Τελικά δεν ξέρω τι είναι καλύτερο, να τα ξέρεις όλα στην πραγματικότητα και να κρατάς χαμηλό προφίλ, ή να είσαι ο ξερόλας της παρέας, δηλαδή να προσποιείς ότι τα ξέρεις όλα, αλλά στην πραγματικότητα να ξέρεις λιγότερα από όσα εκείνοι φαντάζονται βέβαια. Teddy Swims λοιπόν και Mr. Naughty Doll στη 17η θέση. Να σας πούμε ότι στο 18 βρίσκεται η Olivia Dean σταθερή με το So Easy to Fall in Love. Και πάρτε μία ανάσα, γιατί σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας πάντα με το International Top 10 του Media Inspector και της IFPI. Όπως κάθε εβδομάδα, ακούμε μαζί τα 20 κορυφαία κομμάτια από τη διεθνή μουσική σκηνή που ακούγονται πιο πολύ στη χώρα μας. Πάμε στο νούμερο 16. Συναντάμε και πάλι τον Alex Warren. Αυτή τη φορά με μια πιο πρόσφατη επιτυχία. Γεγονός είναι πάντως ότι ο Alex Warren έχει δύο κομμάτια μέσα στο Top 20 αυτή την εβδομάδα. Alex Warren και Fever Dream στο νούμερο 16 για αυτή την εβδομάδα.

0: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση ως ότου αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιουσία.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κέρα Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΚΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
3: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Ακούτε το Media Inspector Top 20. Let's go.

Η συνεργασία του Γάλλου DJ και παραγωγού David Guetta με τον Teddy Swims και την Αυστραλή τραγουδίστρια των Sendai Gone Gone Gone στη 15η θέση για αυτή την εβδομάδα σταθερό. Είναι το International Top 20 με την υπογραφή του Media Inspector και της IFPI που παρουσιάζει η Έλενα Γαβρεσέα κάθε εβδομάδα για 2 ώρες. Πάμε τώρα να δούμε τι έχουμε πιο πάνω. Στο 14 σταθερό επίσης ένα τραγούδι του Stromae που διασκεύασαν εδώ οι Mickey's Mind, Chili 77 και Ajams. Παπαούτε Afro Soul.

Να και η φράση που έλεγε η γιαγιά της Ray, «Your husband is coming, where's my husband?» Στο νούμερο 12 για αυτή την εβδομάδα, από το 10 που βρισκόταν την προηγούμενη. Αυτή ήταν η Ray, και μία θέση πιο κάτω να σας πούμε ότι βρισκόταν ένα τραγούδι που τα έχει όλα στην κυριολεξία. Έχει και σάλσα, έχει και hip hop. Ο Πορτορικανός Bad Bunny με το New Vanyol. Στο νούμερο 13 και αυτή την εβδομάδα, και πάμε στο 11. Σε λίγο πλησιάζουμε και στην πρώτη δεκάδα, έτσι. Συνεργασία του Γάλλου παραγωγού Uzel μαζί με τον Solto. Solto είναι ένα από τα σημαντικότερα ονόματα της Afro House μουσικής σκηνής. Το τραγούδι λοιπόν που βρίσκεται στην 11η θέση είναι το Jamaican Bam Bam. Πάρτε τώρα μία ανάσα και συνεχίζουμε σε λίγα λεπτά με την πρώτη δεκάδα του International Top 10 με την υπογραφή του Media Inspector και της IFPI. Πάρτε τώρα μία ανάσα, γιατί επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με την πρώτη δεκάδα του International Top 10 με την υπογραφή του Media Inspector και της IFPI.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το Τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
2: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το Τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Ξηρά, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Frezyderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

σας φίλοι και φίλες και πάλι μαζί εδώ σε The National Top 20 με την υπογραφή του Media Spector και της IFPI. Είναι το δεύτερο ήμιση της εκπομπής. Είμαι η Έλενα Βρεσέα και θα είμαστε μαζί για περίπου μία ώρα ακόμη. Μόλις τώρα ακούσαμε το νούμερο 10, ήταν η Taylor Swift με το The Fate of Ophelia. Δύο θέσεις έπεσε αυτή την εβδομάδα. Ενώ ανέβηκε τρεις ολόκληρες θέσεις ο Ντατί που θα επισκεφτεί τη χώρα μας στις 30 Οκτωβρίου για ένα μοναδικό live. Ο Ντατί έγινε γνωστός από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με ένα τραγούδι που έγινε viral, Take Me There. Ο Ντατί στην ένατη θέση για αυτή την εβδομάδα από τη 12η που βρισκόταν την περασμένη.

Αυτή ήταν η BB Rexha με τον Yuri Legion στην 7η θέση για αυτή την εβδομάδα, ανεβαίνοντας δύο θέσεις από την περασμένη, με ένα τραγούδι που βασίστηκε στο Insomnia των Faithless. Ενώ μια θέση πιο κάτω, στο 8, πέφτοντας δύο θέσεις από το 6 της προηγούμενης εβδομάδας, ήταν η Ολλανδή Another μαζί με τον 54 Ultra. Ο 54 Ultra είναι τραγουδιστής από το New Jersey με το άκρος χορευτικό Talk to You. Και πάμε μια θέση πιο πάνω, Bruno Mars και Just Might, έπεσε μια θέση, από το 5 δηλαδή που βρισκόταν την προηγούμενη εβδομάδα, στο 6 για αυτή την εβδομάδα. Θα κάνουμε όμως ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά με την πρώτη πεντάδα του International Top 20 που παρουσιάζουμε κάθε εβδομάδα για 2 ώρες. Από το Media Spector και την IFPI, Bruno Mars και I Just Might. Στο νούμερο 6 για αυτή την εβδομάδα, από το 5 της περασμένης.

0: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
1: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ, η μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα με, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα με, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

Sun. Όσοι πηγαίνατε στα κλαμπάκια τη δεκαετία του 2000, σίγουρα θυμάστε αυτή τη γυναικεία φωνή. Η Ultra Nate, εδώ μαζί με τον Uzel, Moving to the Sun. Στο νούμερο 5 για αυτή την εβδομάδα, από το 7 την προηγούμενη, ανέβηκε δύο θέσεις. Και μπήκαμε σίως στην πρώτη πεντάδα, παρουσιάζοντας κάθε εβδομάδα για δύο ώρες το International Top 20 με τη βοήθεια του Media Spector και της IFPI. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα, θα είμαστε για λίγο ακόμα μαζί και πάμε στην τέταρτη θέση, όπου είναι σταθερό το κομμάτι των The Second Voice. Ένα κομμάτι που βασίστηκε αποκλειστικά στην AI τεχνολογία. Ψηφιακή τεχνολογία λοιπόν, με την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ένα τραγούδι που βρίσκεται στην τέταρτη θέση σταθερό και αυτή τη βδομάδα, αλλά και την προηγούμενη. The Second Voice και Let Me Be.

0: Ακουγόταν άλλο το καλοκαίρι κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Ακούγεται ακόμα και τώρα συνεργασία Σακίρα με Burna Boy. Die, die, σταθερό στη δεύτερη θέση για αυτή την εβδομάδα. Ενώ στην τρίτη θέση ο απόλυτος TikTok ύμνος για την αυτοπεποίθηση, η Ζέινα με το Ζαναντό. Σε λίγο θα σας πούμε ποιο είναι το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα. Θα κάνουμε όμως πρώτα μία ανακεφαλαίωση. Στο νούμερο 20, Jonas Blue με Mali, Veg of Desire. Στο νούμερο 19, Alex Warren και Ordinary. Στο 18, So Easy to Fall in Love, Olivia Dean. Στο 17, Mr. Naughty Doll από τον Teddy Swim. Στο 16, Alex Warren και Fever Dream. Στο 15, Gone Gone Gone, συνεργασία David Guetta με Teddy Swim και Tones and I. Και πάμε στο 14, Papa Ute Afro Soul, Mickey's Mind, Chili 77 και Ajams. Στο 13, Nuvanyol, Bad Bunny. Στο 12, Where is my husband από την Ray. Στο νούμερο 11, σταθερό Jamaican Bam Bam από τον Ουζέλ και τον Σόλτο. Στο νούμερο 10, μπαίνοντας στην πρώτη δεκάδα λοιπόν, The Fate of Ophelia, Taylor Swift. Στο 9, Take Me There, Dati. Στο νούμερο 8, Talk to You Another με 54 Ultra. Στο 7, New Religion, BB Rexha. Στο νούμερο 6, Adjust Might, Bruno Mars. Στο νούμερο 5, Moving to the Sun, Uzel με Ultra Nate. Στο 4, Let Me Be, The Second Voice. Στο νούμερο 3, συναντάμε τη Ζέινα με το Ζαναντό. Στο νούμερο 2, η συνεργασία Σακίρα με Burna Boy, Die Die. Και για να δούμε ποιο είναι το νούμερο 1 για αυτή τη βδομάδα.
1: Playing only the best music in the world. This is your number 1.
0: Τι άλλο θα ήταν στην κορυφή για μια ακόμα εβδομάδα, ο Αυστραλός Τίμι Μπάλα με το Dracula. Το αγαπάμε πάρα πολύ αυτό το κομμάτι και το ακούμε συνέχεια. Για το 2ωρο που πέρασε, ακούσατε όλες τις top 20 επιτυχίες. Τις ακούσαμε μαζεμένες με τη βοήθεια του Media Spector και της IFPI. Αυτό κάναμε σήμερα, αυτό θα κάνουμε και την ερχόμενη εβδομάδα που θα είμαστε ξανά μαζί. Από την Έλενα Γβρεσέα που ήταν στην παρέα σας μέχρι αυτή την ώρα, να περνάτε όμορφα, καλή συνέχεια.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Τζόρτζης.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε με τους ήχους του Μάνου Χατζηδάκη στους 104,4 στον FM. Από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο για μια ώρα, από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα, το ελληνικό τραγούδι. Καλή σας ακρόαση.

35 τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη από τα 1947 έως τα 1985 υπό τον γενικό τίτλο «Ο Μάνος Χατζηδάκης στη Ρωμαϊκή Αγορά». Επιλέξαμε καταρχάς το στιχούργημα του Νίκου Γκάτσου «Πάει ο καιρός», που γράφτηκε στα 1965 και που αργότερα η λογοκρισία του απαγόρευσε. Με καινούριους στίχους επανακυκλοφόρησε στα 1971, τραγουδισμένο από τους Γρηγόρη Μπηθηκότση και Μανώλη Μητσιά, αντιστοίχως. Σε νεότερη βεβαίως εκτέλεση από τον Ηλία Λιούγκο. Τον διαδέχθηκε ο Βασίλης Λέκας. «Έξι κορίτσια με ρωτούν» σε στίχους του Νίκου Σημεωνίδη. Παλιότερο και αυτό. Στα 1980 πρωτακούστηκε από τη Μαρία Δημητριάδη.

Ακόμα ένα στιχούργημα του Νίκου Γκάτσου που επανερμήνευσε στα 1986 η Έλλη Πασπαλά. 26 χρόνια πριν το ερμήνευσε η Νανά Μούσχουρη για τις ανάγκες του ντοκιμοντέρ «Ελλάς, η χώρα των ονείρων».

Στο τρίτο φεστιβάλ του ΕΙΡ, στα 1961, η Νάνα Μούσχουρη κέρδισε με το τραγούδι που μόλις ακούσατε το δεύτερο βραβείο. Την ίδια εποχή το ερμήνευσαν εντυπωσιακά η Καζαντζίδης Μαρινέλα. Μια καινούργια διφωνία, εξίσου εντυπωσιακή, από τις Μαρία Φαραντούρη και Έλλη Πασπαλά. Σε στίχους του Νίκου Γκάτσου, πάντα με τη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Κουρασμένο παλικάρι.

Στίχοι του Νίκου Γκάτσου που μας γυρίζουν πίσω στα μέσα της δεκαετίας του 40 και στην ποιητική του συλλογή Αμοργό. Στίχοι που χρησιμοποιήθηκαν και πάλι στο ντοκιμαντέρ «Έλας η χώρα των ονείρων» στα 1960 με την ερμηνεία της Νάνας Μούσκουρη. Εδώ από τη Μαρία Φαραντούρη.

Μάνου Χατζηδάκη, σε στίχους του ίδιου αλλά και του Αριδαβαράκη, «Πορνογραφία», από τον ομότιτλο κύκλο του συνθέτη στα 1982. Σε νεότερη βέβαια εκτέλεση, για τις ανάγκες του κύκλου στον οποίο αναφερόμαστε, ο Μάνος Χατζηδάκης στη ρωμαϊκή αγορά, από την φωνή της Έλλης Πασπαλά.

Η Στέλλα Κυπρέου στην κιθάρα, ο Νίκος Αντίπας στα drums, ο Μανώλης Ζουριδάκης στο μπουζούκι, ο Τάσος Καρακατσάνης στο πιάνο, ο Σοκράτης Άνθης στην τρομπέτα και άλλοι συμμετέχουν στον κύκλο «Ο Μάνος Χατζηδάκης στη Ρωμαϊκή Αγορά στα 1986», από όπου το τελευταίο τραγούδι του αφιερώματος, η γνωστή «Μπαλάντα των αισθήσεων και των παρεστήσεων». Πρωτακούστηκε με αγγλικούς στίχους στην κινηματογραφική ταινία «The Marlet Tale» στα 1970. Με ελληνικούς συμπεριλήφθηκε 12 χρόνια μετά στον κύκλο του συνθέτη «Πορνογραφία». Εδώ, από τη φωνή του Βασίλη Λέκα, λίγο πριν αλλάξουμε θέμα.

Η πρώτη εκτέλεση στα 1962 από τον Γρηγόρη Μπιθικότσι. 13 χρόνια μετά, ο Γιώργος Δαλάρας στο σχολείο του Γιώργου Μουφλουζέλη, που μόλις ακούσατε.

Μια ακόμα ψηφίδα της μουσικής μας ιστορίας, φίλες και φίλοι. Στα 1938, με τη μουσική, το στίχο και την ερμηνεία του Μάρκου Βαμβακάρη. Όλοι ρεμπέτες του Ντουνιέ. Στα 1975, από τον Γιώργο Νταλάρα.

Ο Γιωβάν Τσαούς, φίλες και φίλοι, υπογράφει το τραγούδι που μόλις ακούσατε, που ως τίτλο φέρει το όνομά του. Ο Γιάννης Ολοχίας, με αυτό το βαθμό, υπηρέτησε ο Πόντιος Γιάννης Αιτζηρίδης στον τουρκικό στρατό. Ήρθε 30 χρονών πρόσφυγες στον Πειραιά, όπου και έζησε μέχρι τα 1942. Τότε πέθανε. Έγραψε λίγα τραγούδια, 12 αναφέρεται, δεν ανέβηκε ποτέ στο πάλκο και αρνήθηκε να συνεχίσει να γράφει μετά το 1937, μην μπορώντας να δεχτεί τη λογοκρισία του μεταξά. Το τραγούδι πρωτακούστηκε από τον φίλο του ερασιτέχνη τραγουδιστή, μηχανουργό στο επάγγελμα, τον Αντώνη Καλυβόπουλο. Από τα 1934 λοιπόν στα 1975 και στον κύκλο 50 χρόνια ρεμπέτικο τραγούδι, όπου συμπεριλήφθηκε με τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα.

19 χρόνια μετά, στα 1994, με την ομάδα Χαΐνιδες και τον κύκλο τους «Με κόντρα τον καιρό», από που ο Σαρακινός Κουρσάρος, ο Αλή, με την φωνή του Δημήτρη Ζαχαριουδάκη, τη μουσική και το στίχο του Δημήτρη Αποστολάκη.

Ο Μιχάλης Σταυρακάκης σε μια ακόμα σύνθεση μουσική στίχη του Δημήτρη Αποστολάκη που συμπεριλήφθηκε στον κύκλο των Χαΐνιδων «Με κόντρα τον καιρό» στα 1994. Τίτλος της «Και ξημερώνει πάλι». Ένα χρόνο μετά με τον Αλκίνο Ιωαννίδη, φίλες και φίλοι. Όπως μυστικά και ήσυχα. Κύκλος τραγουδιών του Νίκου Ζούδιαρη που ενορχίστρωσε ο Γιώργος Ανδρέου. Της Κυριακής στα όνειρα.

0: ουχαίρι επί τη αδικία, συγχαίρι δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
0: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: προσοχής τις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Των αστεριών το χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
3: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.
4: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Η εκπομπή μας και απόψε θα ανοίξει με ρεμπέτικο τραγούδι, όπως μου ζητήθηκε από τη φίλη μας την Κέτη. Θα ανοίξει λοιπόν με ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Κώστα Ρούκουνα, τραγούδι γραμμένο από τον Παναγιώτη Τούντα με χρονιά ηχογράφησής του το 1931. Και στο σημείο αυτό να ξαναπώ για άλλη μια φορά πως όχι μόνο δεν είναι μπελάς για μένα, όταν εσείς οι φίλοι μου μου ζητάτε να ακούσετε ή να αφιερώσετε ένα τραγούδι. Αντίθετα, αποτελεί χαρά. Και γιατί μου είναι πολύ εύκολο και γιατί μου δίνετε ιδέες για την κάθε εκπομπή, αφού όλη η εκπομπή θα περιέχει τραγούδια του ιδίου ύφους με αυτά που μου ζητάτε. Ακούμε λοιπόν το τραγούδι αυτό του Παναγιώτη Τούντα από τον Κώστα Ρούκουνα.

Και το δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε και αυτό από τον Κώστα Ρούκουνα και ήταν αυτό μια δημιουργία δική του της χρονιάς του 1946. Δημιουργία του 1947 θα είναι το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε από την Έλλη Σοφρονίου, μια λαϊκή καντάδα που αποτελεί δημιουργία του Σπύρου Περιστέρη και του Γιώργου Μπάτη, ο οποίος Μπάτης συνοδεύει και με την ερμηνεία του.

και το δεύτερο τραγούδι που ακούσαμε αποτελούσε εξ ολοκλήρου δημιουργία του Γιώργου Μπάτη. Το ακούσαμε από τον ίδιο και ήταν ηχογραφημένο το 1935. Από τον Μάρκο Βαμβακάρη και τον Απόστολο Χατζηχρήστο θα ακούσουμε το επόμενο που, αν και κινείται σαν τραγούδι στο ύφος του Μάρκου, εντούτοις όπως αναφέρεται, σαν δημιουργία ανήκει στο Γιάννη Διαμαντόπουλο και Γιώργο Πέτροπουλέα, με χρονιά ηχογράφησής του το 1940.

Και το δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε από τον Μάρκο Βαμβακάρη και ήταν αυτό δικό του με τον ίδιο να παίζει μπουζούκι και τον Κώστα Σκαρβέλη κιθάρα. Το τραγούδι ηχογραφήθηκε το 1934. Το επόμενο θα είναι του Δημήτρη Κόκκου «Η Μπαγιατέρα», ερμηνευμένο από τον Στελάκη Περπινιάδη και την Ιωάννα Γεωργακοπούλου και ήταν αυτό ηχογραφημένο το 1947. Το εν λόγω τραγούδι το βρίσκουμε με τίτλο «Μια βάρκα κουλουριώτικη», όμως στην ετικέτα του δίσκου ο τίτλος το αναφέρεται σαν «Τράτα κουλουριώτισσα». Μικρό το κακό θα μου πείτε, απλώς το αναφέρω για να μπαίνουν τα πράγματα στη θέση τους και να ξέρει ο ακροατής ότι πρόκειται για το ίδιο τραγούδι.

Και το δεύτερο τραγούδι ήταν και αυτό του Μπαγιαντέρα. Το ακούσαμε από το στράτο Παγιουντζή και ήταν ηχογραφημένο τον Αύγουστο του 1939. Ένα ακόμα από τα μεγάλα τραγούδια του συνθέτη και γενικότερα του ρεμπέτικου τραγουδιού. Στα μπουζούκια συνοδεύουν ο συνθέτης μαζί με τον Μανώλη Χιώτη. Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε αποτελεί δημιουργία του Γιάννη Παπαϊωάννου και του Κώστα Μάνεση και θα το ακούσουμε από τον Οδυσσέα Μόσχονά και την Σωτηρία Μπέλου. Το τραγούδι αυτό που έχει τον τίτλο «Μοδιστρούλα» δεν έχει καμία σχέση με τη μεγάλη επιτυχία του Μπαρμπαγιάννη που είχαμε ακούσει από τον Γιώργο Κωνσταντινίδη το 1937. Αυτό που θα ακούσουμε είναι ηχογραφημένο το 1950 από τον Οδυσσέα Μοσχονά και τη Σωτηρία Μπέλου όπως προείπαμε.

Και το δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε από τον Οδυσσέα Μοσχονά και τον Γιάννη Παπαϊωάννου, ο οποίος ευθύνεται και για τη δημιουργία του, με χρονιά ηχογράφησής του το 1947. Όπως αναγράφεται στο δίσκο των 78 στροφών, τη διεύθυνση της ορχήστρας την έχει ο Δήμος Σέμψης, με τον συνθέτη να συνοδεύει με τον μπουζούκι του. Το τραγούδι, όπως σημειώνει ο μελετητής του ρεμπέτικου Παναγιώτης Κουνάδης, έχει ένα ιδιότυπο θέμα το οποίο εντάσσεται στο νεορεαλιστικό ύφος πολλών τραγουδιών που γράφτηκαν μετά τον πόλεμο και περιγράφουν τις συνθήκες που βρέθηκαν πολλές γυναίκες την δύσκολη αυτή περίοδο. Θα συνεχίσουμε με το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Στράτο Παγιουντζή και Γιώργο Κάβουρα, τραγούδι που αποτελεί δημιουργία του Σπύρου Περιστέρη, ηχογραφημένο το 1938.

Και το δεύτερο τραγούδι ήταν του Σπύρου Περιστέρη και αυτό, και το ακούσαμε από τον Ζαχαρία Κασιμάτη με χρονιά ηχογράφησης του το 1934. Ένα πολύ γνωστό και μεγάλο τραγούδι του Ρεμπέτικου και του Σπύρου Περιστέρη. Θα συνεχίσουμε με το επίσης μεγάλο τραγούδι του Απόστολου Χάτση Χρήστου που θα ακούσουμε από τον ίδιο, την Σούλα Καλφοπούλου και τον Ιωάννη Τατασόπουλο. Τραγούδι που ηχογραφήθηκε το 1952.

Του Απόστολου Χατζηχρήστου θα είναι και το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε από τον ίδιο και τον Μάρκο Βαμβακάρη, ηχογραφημένο το 1948.

Αφήσαμε για το τέλος ένα τραγούδι που μου αρέσει πολύ. Τραγούδι που μου φέρνει πολλές όμορφες αναμνήσεις. Άρεσε πολύ στον καλό μου φίλο το Μιχάλη που μας ακούει από εκεί ψηλά και του το στέλνω με όλη μου την αγάπη. Είναι και αυτό του Απόστολου Χάτζη Χρήστου και θα το ακούσουμε και αυτό στην πρώτη του ηχογράφηση που του έγινε το 1952 από τον Θανάση Ευγενικό, την Σούλα Καλφοπούλου και τον Γιάννη Σταμούλη. Με το πολύ όμορφο αυτό τραγούδι, καλό σας βράδυ και από εμάς, φίλες και φίλοι.

0: Των Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
1: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
3: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Ψηρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.